0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό
0: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο, Υπουργό Εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνησε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική ενημέρωση για την League Phase του Conference ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΕΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι ο Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος. Στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς στο Ιόνι.
0: Στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΕΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος. Στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 30.

0: Προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη βόρεια 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Δεν έρθε, πάει άλλο. Δεν πήγαινε άλλο, παιδιά, με τα πρωινά τα ξυπνήματα. Τελευταία μέρα σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Καιρός ήταν. Τρεις εβδομάδες από το αξιμέρωτο. Ξέρω, έχω καταντήσει λιγάκι κουραστικός, λιγάκι γραφικός, αλλά αλήθεια σας λέω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να ξυπνάς τόσο πρωί.
1: Παρκάρω στον ακάλυπτο.
0: Όσοι έχετε παίξει αυτή την πίστα πριν από χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: έκανε γνωστό πως αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, διότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Τι να πει κανείς για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ήμασταν πιτσιρίκια όταν τρέχαμε να τον δούμε στα στάδια, στα γήπεδα. Έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και αυτό συνεχίζει. Βασίλη μας, γρήγορα να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Και εννοείται με το καλό να σε δούμε και στο Καλή Μαρμαρο Στάδιο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ε! Πώς πήγαινε το σύνθημα εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε! Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο, με το κορίτσι από το νησί, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και την Αργυρό μας, την Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας, δηλαδή από τόσο πρωί. 2-10-48-00-170-4. Καλύτερα αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πρωτίστως, τις καλημέρες σας. Ναι, πώς θα πάει καλά ημέρα, παιδιά, με καλημέρες δικές σας. skyradio.gr, ανταμώνουμε διαδικτυακώς και ανταλλάσσουμε απόψεις αυτό το πρωινό. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πατήσετε εκεί ό,τι θέλετε να πατήσετε και θα γράψετε ό,τι θέλετε. Εφόσον δεν βρίζετε, εγώ θα το διαβάσω όλο το μήνυμα σας. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkyli σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για μια τελευταία φορά Last Dance, διότι από Δευτέρα επιστρέφει ο Γιώργης Ψάλτης και γενικότερα οι περισσότεροι επιστρέφουν από Δευτέρα στο πόστο τους. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και εμείς θα φύγουμε για μερικές ημέρες να καθαρίσει λιγάκι το μυαλό, εγκέφαλος, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς και μετά θα επιστρέψουμε. Ποια ώρα θα μας ακούτε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν θα ενημερωθείτε από την υπηρεσία, παιδιά, αρμοδίως. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα, Γιώργο μου, ή όχι. Όχι, όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά, μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές, για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο, μάλλον, ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο του στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριον έτος 2026 αυτό το πηδιανίου, με ανατολή του ήλιου στις 6:44 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:12. Έχει μικρύνει πολύ ημέρα, αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ημέρα την οποία δεν μπορείς απλά έτσι να προσπεράσεις. Όταν ο άλλος έχει χάσει τον άνθρωπό του, έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή κάποιος ήθελε να το παίξει εκδικητής σε αυτήν εδώ την χώρα, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, είναι κάτι το πολύ βαρύ, κάτι το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και τον Ιούδα, μόνο ο Ιούδας έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή, ο Ιούδας που φιλούσε υπέροχα, παιδιά, τι λέτε, μάλιστα. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία πάνω απ' όλα. Καιρός καλοκαιρινός και πάρα μα πάρα πολύ ζεστός θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο από σήμερα να βρίσκεται σε νέα άνοδο. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη και γενικότερα να ξέρετε, αν δεν φύγει ο Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι ποτέ δεν θα πει την τελευταία του λέξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Τι κρίμα που οι Έλληνες δεν τον τιμούν. Διότι μη μου πείτε ότι όλοι έχουν παιδιά όπως εμείς και υποχρεώσεις και θα πρέπει να είναι σπίτι τους, στη βάση τους μάλλον, για να το πω καλύτερα, στη βάση τους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος έχει υποχρεώσεις και σου λέει πρέπει να έχω γυρίσει αρχή Σεπτέμβρη. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ Σεπτέμβρη μήνα να πέτω χαρταετό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν κάπως να το φέρουν το πρόγραμμα στα μέτρα τους και να λείψουν το Σεπτέμβριο, που είναι πραγματικά η καλύτερη εποχή να κάνεις διακοπές. Αλήθεια σας το λέω. Όποτε έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο, το έχω απολαύσει. Το έχω απολαύσει γιατί και κόσμο δεν έχει. Σε παραλίες, beach bar, εστιατόρια, παντού όπου και αν πας. Δηλαδή εξυπηρετήσεις σε χρόνο ντετέ, απολαμβάνεις την παραλία και τις διακοπές σου γενικότερα, τα απολαμβάνεις γενικότερα και έχει εξαιρετικό καιρό. Δύσκολα θα σου κάνει την πόλη τη ζέστη και εννοείται δεν έχει και κρύο Σεπτέμβριο μήνα. Προέκταση του καλοκαιριού είναι ο Σεπτέμβριος. Αυτά για το Σεπτέμβριο που είναι κάτι σε Ιούνιος. Ο Σεπτέμβριος έχει λιγάκι, βάζει λιγάκι τα ρούχα του Ιουνίου ο Σεπτέμβριος. Θυμίζει κάτι από Ιούνιο. Ο καιρός πάντως θα θυμίζει Ιούλιο και την επόμενη εβδομάδα, με τη ζέστη να είναι αισθητή όπως λένε οι μετεωρολόγοι σε ολόκληρη τη χώρα, θα έχουμε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Αυτά λέει η υπηρεσία. Αυτή την ώρα να σας πω τι θερμοκρασία έχουμε εδώ στο Νετοφάλιρο, για να κάνουμε τα κουμάντα μας. 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Δεν τη λες και χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία, κύριε Βραχνέ. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει δηλαδή. Κάτι σαν να μας λέει ο καιρός, κάποιο μήνυμα σαν να θέλει να μας στείλει από τόσο νωρίς, από τόσο πρωί. Νομίζω πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπω εδώ στο meteo.gr και μία ανάλυση των μελτεμιών αυτού του φαινομένου που μας επισκέπτεται κάθε Αύγουστο, κάνει την εμφάνισή του στην Τίνο. Τον 15 Αύγουστο τους πήρε και τους 20 και εκεί στην Τίνο και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μελτέμια θα έχουμε και από σήμερα, να ξέρετε πάλι. Από ό,τι διαβάζω, όχι στην ένταση εκείνων των ημερών. Πάλι καλά. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ τι λέει η υπηρεσία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια προφανέστατα σε ολόκληρη τη χώρα. Μποφόρια, 5 μποφόρ στα Πελάγη. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό τώρα. Τα 5 μποφόρ για Αιγαίο, 3 έως 5 μποφόρ. Μάλιστα, στο Ιόνιο 3 έως 4 και τοπικά 5. Εδώ στην Αττική 3 έως 4. Μάλιστα. Και 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω κάτι 34, κάτι 36, 37. Θεσσαλία θα έχει κάτι της παραπάνω από πλευρά ζέστης, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές, έτσι. 35 στην Ήπειρο, 36 στα Επτάνησα, στην Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου, στο Ανατολικό Αιγαίο 36-37 βαθμούς. Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς, 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα, παιδιά. Το νου σας θα έχει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Δεν έκανε όλο τον καιρό, θα κάνει τέλη Αυγούστου. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, θα κάνει ο Αύγουστος ζέστη. Θα φέρει ο Αύγουστος στα σαραντάρια λίγο πριν μας αποχαιρετήσει την τελευταία του εβδομάδα. Πάλι καλά που φεύγουμε, Γιώργο μου. Πάλι καλά που φεύγουμε. Τι τυχεροί που είμαστε. Ω ναι. Και να σας δώσω μια εικόνα και από τον καιρό στην Ευρώπη αυτήν την ώρα. Τι γίνεται, διότι είμαστε και Ευρωπαίοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, εννοείται. Βελιγράδι 25 βαθμούς Κελσίου, Άμστερνταμ 15. Δροσιά στο Άμστερνταμ, παιδιά, Βαρκελόνη 23 βαθμούς, Κορσική 25. Πού θα θέλεις να σου από όλες αυτές τις περιοχές, Γιώργο μου? Βιέννη 19 βαθμούς Κελσίου, Βρυξέλλες 15 και USA 21 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ 11. 11 και στη Χιλή 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, μάλιστα. Διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και θέλεις Τόκιο, Ασία, Japan, Made in Japan. Θες Τόκιο, να πας εκεί. Να δεις πόσο high-tech είναι οι φίλοι μας οι Ιάπωνες. 32 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Μια χαρά. Και σαν σήμερα βλέπω στο meteo.gr είχαμε 42 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα, 43 στο Αγρίνιο, 42 στη Λευκάδα το 2006. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Άρα μην κρινιάζετε, μην κλαίγεστε. Μην κλαίγεστε, μια χαρά μας έχει φερθεί. Ξαναλέω καιρός, το έχω πει χίλιες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Με αγάπη και προδέρμ. Για πάμε παρακάτω. Από τα ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω, παρότι δεν έχω καμία όρεξη με αυτά που πάθαμε χθες εμείς οι Παναθηναϊκοί, ε. Τι κάσο ήταν αυτό πάλι, τι αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κερδίζαμε 2-0, κύριε Βραχνέ, μέχρι και το 80-85. Χάσαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε το 3-0 με τον Τετέι, που ήταν χάρμα ιδέστε, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ο Ανδρέας Τετέι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πως το παιδί αυτό, και λόγω σωματοδομής αλλά επειδή ξέρει και πολλά κιλά μπάλα, νομίζω πως αν συνεχίσει έτσι γρήγορα θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός θα τον μοσχοπουλήσει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως χθες ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Europa Conference League τι έκανε, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Κερδίζαμε λοιπόν 2-0 την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία μέχρι και το 80-85. Χάναμε και ευκαιρίες με τον Τετέ για να κάνουμε το 3-0 και 2-2 μέσα σε 3-4 λεπτά. Κλασικός Παναθηναϊκός, παιδιά. Το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, τι να πω, πραγματικά. Τέτοιο χαρακτήρι δεν ξανάγινε. Καλά, προφανώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί και να κερδίσει και να κάνει το διπλό στην Τσεχία. Δεν το συζητώ. Αυτή η ομάδα από την Τσεχία δεν κάνει το σπουδαίο. Και θα είναι μεγάλο πλήγμα και για το ταμείο του συλλόγου, αλλά και για το πρεστής της ομάδας να μείνει απ' έξω από αυτή την ομάδα και από τους ομίλους της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ελπίζω να κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε όλα τα φόντα, δηλαδή έχουμε το ρόστερ. Απλώς, ξέρετε, πάντα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος να την πατήσει στα προκριματικά. Όσο μικρό και αν είναι το εμπόδιο το οποίο οφείλεις να υπερπηδήσεις, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε πως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, πλην τη ΣΑΕΚ θα πω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πολλές αλλαγές, και ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την ομάδα, και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 10-11 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες ακόμη. Όταν αλλάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλάζει και ο προπονητής, αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή. Νέο σύστημα, νέος τρόπος παιχνίδιου. Εκεί είναι, δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο να την πατήσεις την μπανανόφλουδα. Τέλος πάντων. Αλλά χθες αυτό που έγινε ήταν χαρακτήρι τώρα. Ή το είχαμε το μάτι στα χέρια μας δηλαδή. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκαντέμις, διότι αρκετοί από εδώ από τον Sky, να ξέρεις Γιώργο Βράχνε, πήγανε και είδανε το μάτι χθες. Ναι, αρκετοί. Ας τα να πάνε. Στέλιος Κάνιας και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, την έφαγαν την ομάδα. Αν δεν είναι ο Κρικυλής στο γήπεδο, για να ευλογήσω και τα γένια μου, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το αποτέλεσμα της ομάδας. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Λοιπόν, το καταθέτω αυτό δημοσίως και οι ακροατές κρίνουν. Έχουμε ένα ηχητικό. Κάτω-κάτω θα το δεις χαμηλά, Γιώργο μου, στη λίστα που σου έχω ετοιμάσει με την περιγραφή των γκολ της χθεσινής αναμέτρησης, την οποία αν και παρακολουθήσατε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky σε περιγραφή Πάνου Βόγλη, η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με δύο εξαιρετικά τέρματα του Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σαν τάγκ τους πήρε παραμάζωμα. Το δεύτερο μια πολύ ωραία λόμπα. Και ήρθε το 2-1 στο 89 και το 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό. Και πάρ' τον κάτω τον Κυρκυλή και όλους τους φίλους μου, τους ομοδιάτες μου, τους Παναθηναϊκούς.
1: Περνάει ο Τετέι 2, ο Τετέι σουτάρει, μπάλα σαν δίχτυα! Φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι. 1-0 στο 55 ο Παναθηναϊκός. Συριβέγια για τον Τετέι. Πατάει περιοχή ο Τετέι. Θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. Απίθανο γκολ. Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι. Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Σκοράρουν οι Τσέχοι. Ο Νέτο, η μπάλα στο τείχος. Η ευκαιρία. Γκολ 2-2. Και πάλι ο Ουμάρ. Απίστευτη ψυχρολουσία, απίστευτη εξέλιξη.
0: Απίστευτη εξέλιξη, δεν λες τίποτα πάνω Βρόγλη. Λοιπόν, από εδώ από τον Sky παρακολουθήσατε αυτή την αναμέτρηση και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα. πολύ ωραία και σημαντικά θα παρακολουθήσετε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, να ξέρετε, από τον Sky και από τη νέα πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται. Ως προς την ημέρα και την ώρα της Revanse στην Τσεχία, την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από τον Sky. Εντάξει, το έχουμε νομίζω, για να περάσουμε στους ομίλους του Europa Conference League. Μαύρα χάλια και ο ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν, παρότι είχε ευκαιρίες, έμεινε στο 1-1 με τους Δανούς, η οποία Μπραν ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά από αυτά που μου είπαν όσοι είδανε το μας, δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή ο κανονικός ο ΠΑΟΚ θα την κέρδιζε και εύκολα και θα έχει καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη ρεβάνς. Του έλειπε και ο ηγέτης του, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα σηκώσει πολύ βάρος τώρα που έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, μια μεταβατική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά και σε σχέση με την επιλογή που έχει γίνει στη θέση του προπονητή για να διαδεχτεί τον κύριο Λουτσέσκου, ο κύριος αυτός που είναι στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικότερα θα είναι ο κύριος Αλέσιος Λύση. Ναι, δεν ξέρω αν θα δώσει τη λύση ο κύριος Λύση. Το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Θα είναι μια μεταβατική σεζόν από ό,τι φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύσκολα μπροστά σας, φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε τον Όφη που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ποιος θα το πίστευε, παιδιά? Ποιος θα το πίστευε? Όφη κέρδισε με 3-0, εντυπωσιακό, την Τζέσικα Σόφιας, και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Όχι Europa Conference League, Europa League. Μπράβο! Μπράβο στον Όφη. Πολλά μπράβο, με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και όταν έγινε και αλλαγή από τον Κόντι αποθεώθηκε. Μπράβο στον Όφη. Και μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζει την πορεία του Όφη από εκεί που την άφησε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, που έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και χθες τι είχαμε? Είχαμε και Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή. Τι είναι αυτό το παιδί, τι φοβερό και τρομερό που είναι αυτό το παιδί. Diamond League, Λοζάνη, μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Φοβερή επίδοση. Για να ακούσουμε την περιγραφή του κυρίου Χατζηγεωργίου για λογαριασμό της ΕΡΤ.
2: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερη
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καταφέρει σε κάποιο από τα επόμενα τουρνουά. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσει, θα τον βάλει από κάτω το Σουηδό, παιδιά. Έχει τέτοια επιμονή ο Μανόλο και τέτοιο ταλέντο και τέτοια αποφασιστικότητα που δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα. Εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις 3 επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τα hits του φετινού καλοκαιριού, Anxiety από την Αμερικανίδα rapper Drake. Έγινε trend στο τραγούδι αυτό πρώτα που, κύριε Βραχνέ, στο TikTok. Από εκεί μας έρχονται πια τα trend και τα μουσικά, τα hits. Και τώρα το ακούς παντού. Όσοι έχετε εντρυφήσει γενικότερα στην ξένη μουσική, ο ρυθμός, η μουσική στο τραγούδι αυτό είναι από το Somebody That I Used To Know του Gautier και της Kimbra. Είχε κυκλοφορήσει αυτό πριν από 15 χρόνια κάπου εκεί. Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Τραγούδι ότι πρέπει για μας τους Παναθηναϊκούς. Ένα άγχος το έχουμε, οπότε βλέπουμε την ομάδα, παιδιά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αφήστε τα. Λοιπόν, skyradio.gr, μηνύματα που έχουν καταφτάσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Αφού πρώτα ευχηθώ καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν. Γυρίζει κόσμος τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα. Φεύγει όμως και κόσμος, κάποιοι λίγοι φεύγουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Και βλέπω πως ο καιρός θα είναι τέτοιος ώστε το ταξίδι μας να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, όσοι επιστρέφετε, μην στεναχωριέστε. Θα συνέβαινε, παιδιά, κάποια στιγμή και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γενικότερα, αν δεν επιστρέψεις κιόλας, χάνει και το νόημά του το ίδιο το ταξίδι, Όλα έχουν την ομορφιά τους. Ακόμη και το ταξίδι της επιστροφής. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Ο αρχηγός του Πασόκ ήταν μήπως χθες στο γήπεδο? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίως πάει στο μπάσκετ. Είναι πιο πολύ μπασκετικός. Συνήθως βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στα ποδοσφαιρικά τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν πήγε χθες, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα. Καλημέρα. Το σημερινό μου ερώτημα είναι: όλα αυτά τα νέα παιδιά της Ελλάς που βλέπουμε καταχρηστικά στην TV, γνωρίζουν το παρελθόν του κόμματος που θέλουν να υπηρετήσουν? Γιατί πολλοί από εμάς δεν το ξεχνάμε και ακόμα το πληρώνουμε. Και καλά να περάσει σε μια πολυθρόνα σε γυαλό. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Καλά, παρελθόν δεν έχει αυτό το κόμμα, διότι είναι καινούριο κόμμα. Εννοείς το παρελθόν του Προέδρου. Το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι το γνωρίζουν και θεωρούν πως έμαθα από τα λάθη του. Φαντάζομαι δηλαδή. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μου. Ο Κώστας μας στέλνει το μήνυμά του από ένα βαν μεταξύ κέντρου Αθήνας και αεροδρομίου. Καλή δουλειά, Κώστα μου. Καλή δουλειά, με πολλούς τουρίστες τους οποίους καλείσαι να διαχειριστείς, εύχομαι. Άρη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό που μου έχει στείλει αυτή τη βλακία πρωινιάτικα τώρα, έλα. Σοβαρέψου και συμμαζέψου. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης έχει γεμίσει τώρα ένα τσουβάλι μίγδαλα και πάει για δεύτερο. Τι λες? Έχεις κάμερα και τον παρακολουθείς τον γέροντα ψάλτη, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα Παπαδάκη. Και αυτό αρχίζει και με ανησυχεί κάπως, δηλαδή. Δεν ξέρω, νιώθω λιγάκι περίεργα τώρα στην τοποθεσία Sky. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά, παιδιά, εδώ τα πρωινά. Παρά τα λάθη μου, τα σαρδά μου, είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό πέρα από την πλάκα τόσο πρωί. Δεν είναι εύκολο. Ο Γιώργης έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό, το πολύ πρωινό. Και εδώ στον Sky και σε άλλα ραδιόφωνα που έχει δουλέψει, είναι σαν το ποδήλατο για αυτόν, δεν το έχει μάθει πια, δεν είναι. Για μας είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Τι να πούνε και άλλοι που ξυπνούν από τόσο πρωί και κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Αλήθεια, εκεί στον Παναθηναϊκό ο προπονητής είναι καλά, τους έχει για 80 λεπτά να παίζουν και μετά κάθονται πίσω και τρώνε γκολ. Έλεος, ντροπή, τόσο προβλέψιμος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, παρότι ο κύριος Νίστρουπ, και θα το κλείσω το θέμα αυτό για να πούμε και τίποτα άλλο πέραν των ποδοσφαιρικών, έκανε λάθη χτες, τις αλλαγές δηλαδή δεν τα πήγε και πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει κάποιους, για να κάνω και εγώ τον προπονητή της εξέδρας, έπρεπε να αλλάξει τα χαφ του που είχαν κουραστεί εκεί στα χαφ και δεν μπορούσαμε πράγματι να κρατήσουμε μπάλα και είχαμε κάτσει πίσω και περιμέναμε να συμβεί το μοιραίο και συνέβη τελικά το μοιραίο. Γεια σου, Τάκη, από το Λαγκονίσι. Έλα ρε, 1 και 20 ξύπνησα τώρα, λαύριο έχω στείλει μήνυμα στις 4 και κάτι. Δεν το βλέπω ρε εσύ, τι αϊπνίες είναι αυτές. Σε παρακαλώ πολύ, με καταλαβαίνει ο Τάκαρος από το Λαγωνίς, με καταλαβαίνει για το πρωινό το ξύπνημα το οποίο δεν αντέχω. Και τι μου λέει, 3 και 40 λεωφόρο Αλεξάνδρας, αμέσως μετά το γήπεδο προς Κηφισίας αλκοτέστ, καθαρός εννοείται, σου κάνανε μάλιστα. Είχαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να φροντίζουν αυτούς που βαράγανε το κεφάλι τους στους τοίχους του γηπέδου μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εννοείται. Υπήρχε τέτοια πρόνοια για εμάς, τους Παναθηναϊκούς, άστα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν για εμάς. Και ώρα μου λέει 4 και 20 αρθιτού πριν τη βουλιαγμένη σου σφυρεά έτερο αλκοτέστ, μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν επικνώσει τα αλκοτέστ και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό, Τάκι μου. Καλό θα ήταν να είχαμε και περισσότερα μπλόκα της τροχέας εδώ στην Αττική, τώρα που λείπει κόσμος, διότι κάποιοι την έχουν δει Σουμάχερ. Κάποιοι την έχουν δει Χάμιλτον, κάποιοι νομίζουν πως όταν αραιώνουν οι δρόμοι και δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και έχουν φύγει πολλοί της πρωτεύουσας και έχουν πάει να κάνουν τα μπάνια τους, ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους δρόμους, λες και είσαι σε πίστα της φόρμουλα. Λοιπόν, τράβα πάρε κανένα καρτ, που και εκεί στο καρτ δεν μπορείς να οδηγήσεις όπως γουστάρεις και εκεί πάλι πρέπει τον κόκ να τον τηρήσεις, αλλά τέλος πάντων αν θες να βγάλεις κάπου το άχτι σου, φίλε μου, βγάλ το εκεί, όχι στους δρόμους. Να βάζει σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Αλλά και η τροχέα από ό,τι φαίνεται έχει πάει διακοπές. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έχετε δει ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα social media. Από την πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, Λευκάδα έχεις πάει, Γιώργο μου, φαντάζομαι. Για να πας στη Λευκάδα, περνάς από μια γέφυρα που είναι μια μινιατούρα της γέφυρας του Ρίο Αντίριο, ας πούμε. Πολύ μινιατούρα δηλαδή, σε σμίγκριση την έχει βάλει εκεί ο καλλιτέχνης. Μια πολύ μικρή στενή γέφυρα, από την οποία περνάς από την υπηρετική χώρα κατευθείαν στη Λευκάδα. Σε αυτή τη γέφυρα λοιπόν ένας μάγκας επαγγελματίας οδηγός, εντός πολλών εισαγωγικών του επαγγελματίας και το οδηγός, λεωφορείου οδηγούς αυτός, πάει να κάνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πάει να κάνει προσπέραση και παιδιά θα δείτε τώρα το βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλφα, το έχουν πάρει όλοι στα social media, το έχουν παίξει, το έχουν ξεσκίσει το βίντεο αυτό και λογικό, διότι τον έχει στριμώξει σε τέτοιο σημείο που αν δεν είχε την ασφάλεια του... Πες το, ναι, το τσιμεντένιο εκεί, το τέτοιο που έχει εκεί για να μην πέσεις μέσα στη θάλασσα, θα υπήρχε κίνδυνος πολύ μεγάλος. Δηλαδή τον έχει κολλήσει στο στιθέο, την έψαχνα τη λέξη, την βρήκα. Στο στιθέο τον έχει κολλήσει έναν δύσμυρο οδηγό γιοταχή. Φαίνεται πως είναι και οικογενειακό νομίζω το γιοταχή. Δεν ξέρω αν κουβαλούσε και κουτσούβελα ο δύσμυρος αυτός συμπολίτης μας. Τον έχει κολλήσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά ίσα ίσα χωράει να περάσει. Είναι πραγματικά απίστευτο, τι να πεις. Τέτοια ασυνείδητη οδηγοί κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Είναι δουλειά όμως της τροχιάς να τους τσιμπήσει. Να τους τσιμπήσει. Μπαίνει ο άλλος με το λεωφορείο σαν να μην τρέχει τίποτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κολλάει και τον απέναντι οδηγό με το αμάξι του στο στιθέο και μια χαρά. Πηγαίνει στη δουλειά του. Κύριος οδηγός τουριστικού λεωφορείου αυτός. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Και ξαναλέω όλα αυτά πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, που είναι μια μικρή, μια στενή γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα τώρα για προσπεράσεις. Πέραν το ότι απαγορεύεται, έτσι, απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Βλέπεις, διπλή διαχωριστική γραμμή, δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις μπαγκές οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα είσαι όμως όπου όλα επιτρέπονται στο τέλος της ημέρας. Αυτά, πάμε παρακάτω, ελληνοτουρκικά. Σαν να ανασκουμπωνόμαστε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε να γίνονται από πλευράς Τουρκίας και Άγκυρας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια ανησυχία θα έλεγα και μια αναδίπλωση και από εμάς, διότι η ελληνική κυβέρνηση, αλήθεια είναι, πως είχε εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, το momentum των ήρεμων νερών. και καλώς είχε κάνει. Δεν νομίζω πως ήταν λάθος η στόχευσή της. Από τα ήρεμα νερά εμείς ευνοηθήκαμε, κάναμε διάφορες στρατηγικές κινήσεις που δεν άρεσαν σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Και εννοείται πως σε επίπεδο οικονομίας πάντα είναι καλό να υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία με τους γειτονές σου. Εδώ έχουμε έναν πολύ ανήσυχο γείτονα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία χθες μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες. Αν έφυγαν και ποτέ δηλαδή από το τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ, απλώς δεν άκουγες περί γκρίζων ζωνών σε επίπεδο ρητορικής. Εδώ τώρα βλέπεις πως βγαίνει επισήμως το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και λέει πως απαντώντας και αντιδρώντας σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο φέραμε εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνέχεια των θαλάσσιων πάρκων που έχει οριοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1-1,5 χρόνο, θυμίζω. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πως το συγκεκριμένο ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και πως δεν επηρεάζει τη θέση της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει σχηματισμούς, αυτό είναι το σημαντικό, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Τι είναι αυτό? Είναι οι γκρίζες ζώνες. Το αφήγημα της Άγκυρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το επαναφέρει μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε και μετά την απόφαση της Άγκυρας να ορίσει και αυτή τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά ύδατα, επί της ουσίας, τι αντίδραση θα έχουμε σε επίπεδο διπλωματίας από την Αθήνα. Έχουμε την πληροφορία την οποία σας μεταδώσαμε και χθες, είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, πως θα προχωρήσουμε σε διαβήματα. Σε Άγκυρα και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει και παρέμβαση της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε αυστηρό τόνο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Θα έχουμε ζόρια με την Άγκυρα, με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε εμείς και να κρατήσετε κι εσείς, φίλοι ακροατές, ως δεδομένο. Και έρχονται και εκλογές. Οπότε θέλω να πω, σε προεκλογικό χρόνο, το έχεις δει και στο παρελθόν το έργο αυτό, να σηκώνεται, να πηγαίνει ο λατρεμένος γείτονάς μας να δημιουργήσει θέμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτική, πρωτίστως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, πως διαμορφώνονται. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ θες για όσους δεν παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη που έχουμε σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων τους τελευταίους μήνες, για το πως έχουμε πραγματικά τουρκικές προκλήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, πως έχουν πυκνώσει δηλαδή από όταν υπήρξαν παρενοχλήσεις πλοίων και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο για να πηγαίνει ηλεκτρική ενέργεια από εδώ, από την Ελλάδα στην Κύπρο. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2026, έτσι δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Μετά η τουρκική αμφισβήτηση πέρασε και στο επίπεδο των ψαράδων σε σχέση με την ελληνική δικαιοδοσία στην Αλία. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο έφερε και για τον οποίο μας ενημέρωσε ο Μανώλης Κωστίδης το Μάιο του 2026. Επιστροφή σε εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών F-16. Πρώτη περπτήση μετά από 3 χρόνια τον Ιούλιο του 2026. Και έχουμε και μπαράς παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες, μην το ξεχνάμε και αυτό, του ελληνικού εναέριου χώρου. Και τώρα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση δική μας και η απάντηση των Τούρκων σε σχέση με το ελληνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι είπε χθες για την Τουρκία και πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ελλάδα.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένα αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Και ο Αγγέλος Συρίγος εδώ στον Sky χθες, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την κλιμάκωση που έχουμε στην ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Φουρτουνιασμένα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε, ξαναλέω, όλοι το νου μας. Τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι συμβαίνει? Καταρχάς, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα και για τους πολιτικούς αρχηγούς, να ξέρετε, και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε παράσει σκέψεων και την επόμενη εβδομάδα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τη θερινή Ραστόνη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Προφανώς το επίκεντρο θα είναι τα μέτρα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών, βεβαίως. Στο βάθος, όχι κήπος, στο βάθος εκλογές, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές, και υπό αυτό το πρίσμα θέλει να ληφθούν ο Πρωθυπουργός πολύ στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθεί και δημοσκοπικά και από ένα καλύτερο σημείο να ταινίζει το δικό του το πολιτικό μέλλον. Θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Κάποια τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει, δεν θέλω τώρα να αναπαράγω και εγώ σε καθημερινή βάση τα όσα κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως, σίγουρα λίγαν συντόμως θα ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών που σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα, και σε επίπεδο φόρο ελαφρύσεων, και σε ενίσχυση, σε σχέση με την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Λοιπόν, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια με την ακρίβεια, για την οποία ακρίβεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Μπαλτά μετά τις 7 και 4, να ξέρετε. Η ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποντάρει πολλά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμφωνία κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και γενικότερα με την αγορά, θα τρέξει από την 31η του Αυγούστου. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με μια λίστα προϊόντων που θα δημοσιευθεί, τουλάχιστον 1500 προϊόντα τα έχουν βρει ήδη από ό,τι λένε, και θα πωλούνται πλέον σε μειωμένες τιμές. Ξεκινάμε από το 4-5% και ανεβαίνει η μείωση της τιμής. Και θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Έτσι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για να τώρα ακούσουμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται πολύ καθυστερημένα, με τρομακτική καθυστέρηση. Τώρα εδώ η ακρίβεια τρέχει και μας έχει σαρώσει εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί, παιδιά. Είναι αδιανόητο. Σας τα έχω πει και άλλη φορά. Από αυτό εδώ το μετερίζει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Βρέθηκα στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Η διαφορά που βλέπεις σε βασικά είδη ανάγκης του σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γερμανία, όπου έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, είναι τρομακτική. Δεν γίνεται στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, και πήγα σε πολλά, πιστέψτε με, να δυσκολεύεσαι να βρεις ακριβότερο προϊόν σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος, κύριε Θεοδωρικάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σωθεί και η παρτίδα μέσα από αυτές τις μειώσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα είχε χθες στο οικονομικό της ένθετο η Καθημερινή. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Αθήνα είναι ακριβή, προσέξτε, για τον μέσο ελληνικό μισθό. Αν δηλαδή είχε το μισθό του Γερμανού, εννοείται δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να είχαμε? Αν αντί έπαιρνες, φίλε μου που με ακούς, αντί για 1000 ευρώ, 2 ή 3000 ευρώ. Θα έχεις κανένα πρόβλημα? Κανένα απολύτως. Βασιλιάς θα σου όταν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν όμως παίρνεις το μισθό που παίρνεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, ο βασικός είναι ακόμη στα 7 εκατοστάρικα. Οι τιμές σε νίκια, σε βενζίνη, σε κρέα, σε γάλα είναι πολύ υψηλές. Που είναι φθηνές σε φρούτα, πράγματι. Στη Γερμανία τα φρούτα είναι πιο ακριβά. Και εδώ νομίζω και οι ίδιες ήταν οι τιμές σε κάποια φρούτα, είναι πολύ πιο ποιοτικά κατά τη γνώμη μου. είναι πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά φρούτα. Στα νοπά προϊόντα τους έχουμε. Τους έχουμε. Στα υπόλοιπα τα τυποποιημένα, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βλέπεις στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει. Και στα μέσα μεταφοράς επίσης υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δίκτυο το δικό μας, το οποίο είναι μικρό περιορισμένο. Αν τα αφήσεις βέβαια αυτό στην άκρη, όντως, το 1,20 τι είναι? Τίποτα δεν είναι. Είναι μια χαρά. Εκεί παράπονο δεν έχεις. Όμως τα υπόλοιπα, από το μοσχάρι μέχρι το γάλα και το τυρί, ακρίβεια. Καταραμένη ακρίβεια, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση και τον μέσο μισθό, που είναι πολύ χαμηλός ακόμη, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να γίνουν ακόμη άλματα τα επόμενα χρόνια. Και άλματα δεν γίνονται με ένα νόμο και με ένα άρθρο, Πρέπει η οικονομία γενικότερα να αναπτυχθεί. Μεγάλη συζήτηση αυτή, ας μην την ανοίξουμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα προλάβουμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι είπε για την ακρίβεια έτσι πολύ γρήγορα στο Open. Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς, και ασφαλώς την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Έχουμε διευκρινίσει ότι για να μετέχει κάποια επιχείρηση με προϊόντα σε αυτό, πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5%, και ασφαλώς είναι επιθυμητό όσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τόσο καλύτερα.
4: Είμαστε κοντά minimum, σε αυτό.
3: Είμαστε σε αυτό. Με μίνιμουμ διάστημα για αυτή την υπόθεση 2 μήνες και μάξιμουμ μέχρι τους 4 μήνες,
5: όμως, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες στο Open, 5-15% έκπτωση στην πλειοψηφία ειδών, λοιπόν, θέλει να δει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μέση πτώση τιμής 6,5-7% και στο μοσχάρι ο στόχος να πέσει ως 20% η τιμή. Μακάρι. Μακάρι, το τιμάμε το μοσχάρι και για την Κατερινούλα και την Κωνσταντινούλα. Να φάνε κάτι θρεπτικό. Τι να φας δηλαδή. Κονσέρβα. Διαφημίσεις. Και έρχεται η κυρία Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
17: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχά.
18: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
19: Πλήρης ανακαίνιση.
18: Άψογα υλικά.
19: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
18: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
19: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
19: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
20: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
19: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
18: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
19: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μερικές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην εμβέλεια παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα σε τίτλους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference Παναθηναϊκός Χραντέτς Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League ο Φίτσες Εκασόφιας 3-0. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου Δαζόνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.
1: Κινήσεις της Ελλάδας.
0: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτες της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκίας-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε παραδεχθεί εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πάντως δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή βάση πριν ή και κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Όφελο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρική ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος.

0: του Νότιο Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα μήκους 80 χιλιόμετρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσιοι σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα 2 παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Face του Europa League Νόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
1: Για να δούμε, Μανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Μανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος, εν οργανής γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρει 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθρος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κερκυλής.
4: Sky 100,3.

0: γεια σας, πολύ καλημέρα σας ρε παιδιά. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μουσικός με Rock Shop, Running to the Sea. Διαδούχοι του Αυγούστου, όσο τρέξατε, τρέξατε παιδιά στη θάλασσα. Η δική μας σειρά τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Ντίνο από το Γαρδί και την Πούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε, καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Όσοι φεύγετε, να ξέρετε, φεύγετε τώρα την καλύτερη εποχή. Βλέπω πως έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην κάθοδο του Κηφισού. Από το ύψος της Πειραιός μέχρι και το Νετοφάλιρο, αν έχει συμβεί κάτι, 210-48-00-174. Και μαζί με τους πολλούς αδιούχους του Αυγούστου έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και ένας καύσωνας, μια ζέστη, αρκετή. Θα έχουμε 38 άρια σήμερα, ενδεχομένως και 40 άρια τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώνεστε από τους μετεωρολόγους του σταθμού μας. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ευάγγελε, γεια σου Διαμαντή Καποδέτη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου λέω πολλά ψέματα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Για πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλτάς, ο καθηγητής του Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Αναμένουμε τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την 31η του Αυγούστου. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.500 προϊόντα. Αυτός ο αριθμός προϊόντων εκτιμάται πως θα ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5 και θα φτάνουν μέχρι και το 15%. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Μπαλτάς είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κικυλή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι είστε τόσο πρωί εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι λέτε για την ακρίβεια και αν θεωρείτε πως τέτοια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος, ότι πραγματικά τα περισσότερα πράγματα είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα?
1: Ναι, κάθε πρωτοβουλία είναι θετική. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την αποτυχία κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή από τους φορείς της αγοράς ή με συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ακόμα και αν η πρωτοβουλία αυτή επιτύχει τους στόχους που έχουν ανακοινωθεί, τα ποσά των μειώσεων είναι περιορισμένα. Η διάρκεια της είναι εκ των προτέρων δεδομένη. Επομένως, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια πραγματική, ας πούμε, και αισθητή ανακούφιση στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό μπορούμε να πούμε, θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Και ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει όλον αυτόν τον καιρό μια πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που πραγματικά δοκιμάζονται από την ακρίβεια?
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Χρειάζεται μια πολιτική με διάφορα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο βραχυχρόνια όπως αυτό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο, η εθελοντική δηλαδή μείωση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όσο και μέτρα τα οποία θα είναι πιο διαρθρωτικά και θα αφορούν τις ρίζες της ακρίβειας. Αυτό βέβαια χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ξεδιπλωθεί. Άρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
0: Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, εκτιμάται, κύριε Μπαλτά. Ποια είναι η γνώμη δική σας, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, επαρκής ανταγωνισμός στα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ακούω αυτό. Θεωρείτε πως λειτουργούν ως ολιγοπόλιο ή ως καρτέλο, πως κατηγορούνται εμπολείς από αρκετούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά σε αρκετά της κομμάτια?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, δεν μπορούμε να το, να το συμπεράνουμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι πολλές αγορές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι διεθνή φαινόμενα πλέον,
0: ναι,
1: έχουν ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν εντός εισαγωγικών, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Μέτρα που έχουμε δει να λαμβάνει η κυβέρνηση, ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικά?
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε αυτό το οποίο ήταν να αποδώσει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε τις τιμές να συγκρατηθούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις για ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αν συγκράτησε τις τιμές ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι ναι, τη συγκράτησε στο βαθμό που μπορούσε να τη συγκρατήσει και για τη διάρκεια που ήθελε.
0: Ναι. Απλώς καταλαβαίνω πως η αποδοτικότητα τέτοιων μέτρων είναι περιορισμένη. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα από τέτοια μέτρα.
1: Όχι, και είπαμε η κακρίβεια είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι η ενέργεια, είναι οι ολιγοπωλιακές δομές, είναι περίεργα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων και διαχέονται μετά σε όλη την αγορά.
0: Όλα αυτά συνδέονται, λέτε, συνδέονται μεταξύ τους.
1: Οπωσδήποτε συνδέονται. Γιατί μια
0: Άρα χρειάζεται
1: παράδειγμα...
0: και ένα πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Δεν αρκεί μια πρωτοβουλία.
1: Και για να είμαστε, όπως είπα και πριν, αξιόπιστοι. Επειδή χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ότι ένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι επιθυμητό ή είναι από εκ των προτέρων άστοχο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κάθε μέτρο μπορεί να συμβάλλει, αλλά χρειάζονται πολλά μέτρα ταυτόχρονα και ενδεχομένως και πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τρόποι για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή η ενέργεια να γίνει πιο φθηνή, ίσως ο νούμερο ένα παράγοντας.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία των επιχειρήσεων να μειωθεί.
0: Απλώς...
1: γιατί έχει γίνει ψηφιακή η γραφειοκρατία πλέον. Δηλαδή
0: έχετε
1: η γραφειοκρατία
0: δίκιο.
1: Δεν έχει μειωθεί.
0: Το
1: έχει απλά μεταφερθεί
0: σε
1: ψηφιακά
0: ναι.
1: συστήματα. Αυτό τι δημιουργεί σε επιχειρήσεις. Κόστος.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Έχετε δίκιο. Απλώς τώρα όλα αυτά για να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα χρειάζεται πολύς χρόνος. Τώρα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Κλείνοντας πολύ σύντομα μια απάντησή σας για αυτές τις αποκλήσεις τιμών που παρατηρούνται σε ίδια προϊόντα μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης. Και τι συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί, όπως για παράδειγμα διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε ιδιαιτερότητες που έχει η ελληνική αγορά, ότι είναι μια μικρή αγορά με δύσκολα μεταφορικά, νησιά, ορεινές περιοχές, και από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τι προϊόντα πολλούνται και διατίθεται σε κάθε χώρα. Δεν είναι τόσο αυτές οι συγκρίσεις εύκολες.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, επειδή έχω δει τα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία προφανώς αναφέρεστε,
0: ναι,
1: η ελληνική αγορά είναι σε πολλά προϊόντα
0: μάλιστα
1: αδικαιολόγητα ακριβότερη από άλλες χώρες οι οποίες έχουν επίσης και υψηλότερους μισθούς.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και την Κελίνα που με ενημερώνει πως έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού. Εξού και κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευχαριστώ. Από Πειραιώς μέχρι και Νεοφάλιρο θα καθυστερήσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις.
6: Stan FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος στο νότιο Πέρου χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ο Καλιφορνέζος Γιώργος Βάχνος στη ρύθμιση του ήχου. Το ήθελε το τραγούδι, το άκουσε. Ντάνι Καλιφόρνια και Red Hot Chili Peppers, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή επιστροφή, όσοι γυρίζετε, ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων. Καλά, λίγα πράγματα, μη φανταστείτε, κάποιοι θα βρουν το δρόμο, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλό που σου κούκε σε σένα. Ο Γιάννης ανέκαθεν υπήρχε ολιγοπόλιο και ακριβία στην Ελλάδα, απλά τώρα με τις περικόπες, σε συνδυασμό με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση, φάνηκε πραγματικότητα, εννοείς τις περικόπες των προηγούμενων.

Σε άλλα να έχουμε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από αυτή την ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ. Όσοι από τα καμάρια σας παρουσιαστούν στις 31 Αυγούστου θα έχουν την εξής δυνατότητα. Είναι μια ρύθμιση που είχε φέρει και είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, να κάνουν 9 μήνη θητεία εφόσον επιλέξουν να καταταγούν στα 18 έτη τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο δηλαδή, χωρίς να πάρουν αναβολή για τις σπουδές. Είναι ένα κίνητρο για τους στρατεύσιμους ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν θα το αξιοποιήσουν αυτό. Τι 9, τι 12 μήνες θα σου πει άλλο. Σιγά μην μπω σε αυτό το τρυπάκι από τα 18 μου χρόνια. Κάτσε να βγάλω το πανεπιστήμιο σε 4, 5, 6, 7 χρόνια και βλέπουμε μετά. Και θα πάει όπως πήγαμε εμείς στα 26 χρόνια φαντάρος. Θυμίζω πως έχει καταργηθεί η θητεία σε ναυτικό και αεροπορία, οπότε κλάμα έχει πέσει πολύ στα βίσβατα αυτής εδώ της χώρας που είναι και πολλά. Και εμείς βέβαια 9 μήνη θητεία είχαμε κάνει το μακρινό 2011, κύριε Βραχνέ. Ναι, εσύ Γιώργο μου. 18 μήνες. Ο Χριστός και η Παναγία. Double score από τον Γιώργο Βραχνό. Μάλιστα, 9 μήνο τότε νομίζω ήταν μόνο για όσους ήθελαν να καταταγούν στο στρατό. 12 μήνο ήταν σε ναυτικό και αεροπορία. Έχει περάσει η στρατιωτική θητεία από διάφορες φάσεις γενικότερα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η αλλαγή την οποία προέκρινε η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα σε άλλα θέματα, είχαμε μια αναστάτωση βλέπω χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα κεντρικό σημείο στην πλατεία Άθωνος. Κεντρικό σημείο πράγματι, εκεί έχει αρκετά εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά. Έπεσε ένα κομμάτι από μπαλκόνι, από ό,τι βλέπω στις εικόνες, τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής, νομίζω μπαλκόνι, πάνω από είσοδο κτηρίου, κατέρευσε ξαφνικά, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή. Ευτυχώς δεν μπαίναγε κανείς εκείνη την ώρα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, διότι είναι μια πολύ σύγχναστη περιοχή της Θεσσαλονίκης με καταστήματα, μαγαζιά. Έχουμε ένα θέμα γενικότερα με τα παλιά κτίρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γενικότερα στα αστικά κέντρα, να δω πότε θα το δουν το θέμα αυτό και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και γενικότερα η πολιτεία. Υπάρχει θέμα, θέμα μεγάλο. Και είχαμε και τη Μαντόνα να ανεβάζει βίντεο στα social media με το πώς γιόρτασε στην Κέρκυρα, παρακαλώ πολύ, τα 68 γενεθλιά της. Τη συμπλήρωση 68 ετών σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και έχει βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Τα 68 γενεθλιά της γιόρτασε εδώ στην Κέρκυρα η Μαντόνα στους γραφικούς κουραμάδες. Και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού κοιμάται. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο επικριτικός και όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Γιατί γίνεται, παιδιά, να υπάρχει αυτή η ανάρτηση, όπου ξέρετε, στη σύγχρονη στρατηγική του μάρκετινγκ, μια τέτοια αυθόρμητη ανάρτηση ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικούς όπως είναι η Μαντόνα, εννοείται πως έχει πολλαπλάσια αξία σε σχέση με τις καμπάνιες που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα η είδηση αυτή έχει παίξει παντού. Παντού, σε όλα τα ξένα περιοδικά, σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία ως προς τη διαφήμιση του συγκεκριμένου νησιού και γενικότερα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό ως Υπουργείο Τουρισμού να μην το έχεις αξιοποιήσει ήδη. Διάολε ένα ριπόστ κάνε. Δηλαδή πάρ το αυτό, πάρ αυτή την ανάρτηση και κάνε ριπόστ. Κάνε ένα repost στα social media που διατηρεί ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις και το πιο εξειζητημένο που θα ήταν τι, δηλαδή να φτιάξεις ένα βιντεάκι όπου θα λες γιορτάστε σαν τη Μαντόνα στην Κέρκυρα. Ελάτε κι εσείς εδώ να δείτε τι ωραία μπορείτε να γιορτάσετε τα γενεθλιά σας στην Κέρκυρα, να σπάσετε πιάτα, διότι σπάγε και πιάτα λέει εκεί τέλος πάντων με την παρέα της Μαντόνα. Ναι, το ρίξαν έξω. Να παρουσιάσεις την τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας, στο χωριό αυτό, τους κουραμάδες. Να πάρεις και μια συνέντευξη, να σου πει δύο λόγια και ο ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου. Να τον ντύσεις πολύ ωραία το θέμα. Είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να μην το αξιοποιούμε?
Υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν? Τι να πω, τέλος πάντων. Κάνουμε όμως καμπάνιες, πολυδάπανες καμπάνιες. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ξοδεύουμε λεφτά σε καμπάνιες που μπορεί να μην τις βλέπει και κανείς. Αυτό το βίντεο όμως, παιδιά, το έχουν δει πάντες. Το βίντεο της Μαντώνα που είναι εκεί στο Μεζεδοπόλιο. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα βίντεο με έναν μικρό θεούλη, Έλληνα, δικό μας. Περνάει από πίσω η Μαντώνα και ο ίδιος εκεί ούτε που ασχολείται κάτι, μια ματιά της ρίχνει και σου λέει το λογαριασμό, έλα εδώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω, τέλος πάντων. Ποια Μαντώνα.

0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Η είδηση της εβδομάδας μας ήρθε από την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και νομίζω θα είναι και η γνώμη δική σας, παιδιά, διότι εδώ είχαμε προχθές να ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται και φαίνεται πως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου. Μετά και την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού, είναι αυτά τα νέα εμβόλια νέας γενιάς, τα mRNA, που πολλοί ψεκ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τα στοχοποιήσουν, να πούν ότι μας αλλάζουν το DNA, το βόλι και όλα αυτά τα ψεκασμένα τα οποία ακούγαμε εκείνη την εποχή. Εμβόλια τα οποία μας βοήθησαν να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία του κορονοϊού γρήγορα. Τώρα φαίνεται πως έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, το επιστημονικό προσωπικό αυτού εδώ του πλανήτη, ώστε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με εμβόλια κατά του καρκίνου. Εδώ μιλάμε για θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του δέρματος, κατά του μελανόματος για την ακρίβεια, από το οποίο προκύπτουν πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα από την κλινική φάση 3 στην οποία βρίσκεται η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Είναι της εταιρείας Moderna, αν δεν κάνω λάθος, είναι η εταιρεία Moderna αυτή η οποία έχει αναπτύξει το εμβόλιο αυτό, η οποία επίσης είχε αναπτύξει εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από 6 χρόνια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον παρακάλεσα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Γεια σας κύριε Γραβάνη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να αναπτυχθούν τα πρώτα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποιες μορφές καρκίνου. Είμαστε κοντά, εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο και για μια έρευνα την οποία την τρέχουν οι εταιρείες Moderna και Merck.
1: Κύριε Κυρκυλή, πρόκειται για μια κορυφαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά νεοπλάσματα. Να θυμίσω, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν ξεκίνησαν σαν εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, αλλά εναντίον του καρκίνου. Η εταιρεία που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη mRNA εμβολίων, η BioNTech στη Γερμανία, εστίαζε σε θεραπευτικά ή προστατευτικά εμβόλια κατά του καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κυρκυλή, ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου δεν εστιάζουν σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων, τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά στα πιο επικίνδυνα και πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Αναφέρομαι στο μελάνωμα που, όπως σωστά είπατε, τον καρκίνο του παγκρέατος, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, επιθετικά νεοπλάσματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν του μαστού. Δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία αλλάζει επίπεδο σε εμάς τους φαρμακολόγους όσον αφορά την ικανότητά μας τα επόμενα
0: Άρα,
1: χρόνια.
0: Άρα λέτε τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται εμβόλια και κατά αυτών των καρκίνων, να υπάρξει και εκεί πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Κυρκυλή, υπάρχουν κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η μόνη φάση 3 είναι η φάση της Moderna κατά του μελανόματος. Αλλά αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι θεωρητική πειραματική διαδικασία. Τα εμβόλια που ανέφερα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού είναι σε κλινική δοκιμή με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα φάσης 2. Mm. Που σημαίνει ότι τα επόμενα 1 με 2 χρόνια θα έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Moderna και η Merck πριν από λίγες μέρες. Πριν από 2 μέρες.
0: Φαντάζομαι είναι και άλλες εταιρείες, έτσι δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες και ανέφερε, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης εμβολίων mRNA κατά του καρκίνου.
1: Βεβαίως είναι πολλές εταιρείες, διαφορετικές εταιρείες, και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μετατρέψουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα σε χρόνια νοσήματα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να νοσοποιούνται και με αναμνηστικές δόσεις και να ελέγχουν το νεόπλασμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγουν από τη ζωή από άλλα νοσήματα, όχι πλέον από τον καρκίνο τους. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην φαρμακολογία και να επισημάνω εδώ την αρνητική συζήτηση που κάναμε και μαζί, αν θυμάστε, ναι, για τα mRNA εμβόλια από ανενημέρωτους ανθρώπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτήν την τεχνολογία και λέγανε ανοησίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα επίπεδο πλέον όχι πειραματικό για τον εμβολιασμό, είτε τον προφυλακτικό είτε τον θεραπευτικό κατά του καρκίνου, αλλά για δεδομένα πλέον κλινικά σε αρκετές εκατοντάδες, για το μελάνωμα χιλιάδες, 1137 άτομα συμμετείχαν στη φάση 3 με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την τεχνολογία με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: πόσο
0: τι κάνει
1: σημαντικό
0: αυτή η τεχνολογία,
1: είναι
0: να το θυμίσουμε. Είχαμε κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί μπορεί να μην θυμούνται. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία mRNA και γιατί είναι τόσο καινοτόμα αυτή η τεχνολογία, κύριε καθηγητά?
1: Κύριε Κυρκυλή, ό,τι ξένο μπαίνει στο σώμα μας αντιμετωπίζεται σαν μια πρόκληση και το ανοσοποιητικό σύστημα αναλαμβάνει να την περιορίσει αυτή την πρόκληση.
0: Ναι, είναι ο χρόνος.
1: Αναφέρομαι σε ιούς, σε μικρόβια. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και τα νεοπλασματικά καρκινικά κύτταρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εκφράζουν μεταλλάξεις, δηλαδή διαφορετικά συστατικά των κυττάρων τους, τα οποία δεν εκφράζονται από τα διπλανά ή απομακρυσμένα φυσιολογικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας λοιπόν σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά τα ξένα κύτταρα από τα φυσιολογικά, τα καρκινικά κύτταρα. Όμως, όπως και στα μικρόβια που αναπτύσσουν, αν θυμάστε, αντοχή και υγιή στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανοσολογική μας απάντηση, το ίδιο συμβαίνει και με τα καρκινικά κύτταρα. Εκφράζουν έναν παράγοντα που λέγεται παράγοντας προγραμματισμένου θανάτου, PD-1 για μας τους ειδικούς, που ο παράγοντας αυτός τυφλώνει τα ανοσοποιητικά κύτταρα του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ο όγκος. Τι έγινε λοιπόν στο μελάνωμα? Στο μελάνωμα, μετά το χειρουργική επέμβαση, περιττό να αναφέρω ότι το μελάνωμα είναι ένα από τα πιο επιθετικά δερματικά νεοπλάσματα με πολύ μεγάλη θνησιμότητα και θνητότητα, και οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικές στα περισσότερα εξ αυτών. Τι λοιπόν έγινε με το συγκεκριμένο εμβόλιο? Μετά το χειρουργείο απομονώθηκαν κύτταρα από το φυσιολογικό στο δίπλα και από τον όγκο. Τα κύτταρα αυτά αναλύθηκαν όσον αφορά το γενετικό τους υλικό, τη γενετική τους βάση, και βρέθηκαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα του μελανόματος που δεν υπήρχαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις δημιουργούν παράγοντες, πρωτεΐνες να το πούμε, που είναι τελείως ειδικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα. Και βέβαια αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται νεοαντιγόνα, δηλαδή αντιγόνα τα οποία δεν έχουμε υπό κανονικές συνθήκες. Φτιάξαμε λοιπόν mRNA εμβόλια κατά 34 η Moderna, κατά 34 τέτοιων μεταλλάξεων. Και το εμβόλιο μαθαίνει, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να επιτίθενται μόνο σε αυτά τα 34 νέα στοιχεία, τα νεοαντιγόνα. Προσέξτε, αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες θεραπείας. Πρώτον, δεν πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα που δεν εκφράζουν τα νεοαντιγόνα, τα καρκινικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συμβατικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία έχουν δευτερογενείς δράσεις, τοξικότητα, και πάρα πολλοί ασθενείς δεν την αντέχουν. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη μόνο στα καρκινικά κύτταρα δράση.
0: Και το πιο σημαντικό, οποία η θεραπεία αυτή θα είναι επί της ουσίας εξατομικευμένη, αυτό που ακούμε, δηλαδή τα εμβόλια αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι πάνω στον κάθε ασθενή ξεχωριστά φτιαγμένο ένα εμβόλιο.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω σαν επόμενο στοιχείο. Τα εμβόλια αυτά, κύριε Κυρκυλή, φτιάχνονται για τον συγκεκριμένο ασθενή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουμε πλέον την υπογραφή, τη γενετική των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου ασθενή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη νέα θεραπεία? Αφενός μεν η Moderna έκανε ένα εμβόλιο εναντίον 34 μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, και προσέξτε, δεν είναι 34 mRNA, είναι μόνο ένα mRNA. Αυτή είναι η σημαντικότητα της τεχνολογίας, ναι, που περιλαμβάνει και τις 34 μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, ναι, αντιγόνα. Ναι. Και παράλληλα το έδωσε μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, ναι, που είναι ένα αντίσωμα που μπλοκάρει τον παράγοντα προγραμματισμένου θανάτου, δηλαδή τον παράγοντα που τυφλώνει τα νοσοποιητικά μας κύτταρα. Οπότε έχουμε διτή δράση. Αφενός μεν αναπτύσσεται μια νοσολογική απάντηση εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή κατά των καρκινικών και μόνο κυττάρων, αφετέρου δε το ανοσοποιητικό σύστημα διευκολύνεται να μην τυφλωθεί από τον όγκο. Οπότε είναι διπλή η δράση. Θα ήθελα να πω εδώ, ναι, ένα σημαντικό, ναι, πράγμα. Ναι. Πάντα πρέπει να τα λέμε αυτά, ναι, ναι, εμείς που είμαστε στον χώρο της θεραπευτικής. Περιμένουμε από την Moderna τον πλήρη φάκελο των αποτελεσμάτων, των κλινικών
0: εκεί
1: αποτελεσμάτων.
0: Εκεί θα σας πήγαινα, να μας θυμίσετε λιγάκι και τη διαδικασία. Τώρα είμαστε στην φάση 3, είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Τι ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρέχονται αυτά τα εμβόλια στα νοσοκομεία και να τα κάνουν ασθενείς?
1: Ήδη η Moderna ζήτησε να επιταχυνθεί η συμπλήρωση με πολύ περισσότερους ασθενείς της φάσης 3. Αν αυτό ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η FDA θα δώσει ο ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων θα δώσει την έγκριση, πολλαπλασιαστούν πλέον οι ασθενείς που θα έχουν πάρει το εμβόλιο μαζί με το αντίσωμα κατά του PD-1 παράγοντα, και τα αποτελέσματα που έχουμε σε 1137 ασθενείς θα είναι πλέον σε πολύ περισσότερες χιλιάδες ασθενείς. Αυτό από τα πρώτα δεδομένα, περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά μας έδωσαν οι δύο εταιρείες τα αρχικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα μάλλον θα τα έχουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 1,5 με 2 χρόνια, που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, όλο και περισσότεροι ασθενείς πλέον σε όλο τον κόσμο θα μπαίνουν στην κλινική δοκιμή φάσης 3. Το ίδιο, θυμάστε, έγινε και με τον κορονοϊό και τα εμβόλια mRNA του κορονοϊού, που σημαίνει ότι πλέον αρκετοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο θα έρθουν σε επαφή με τη νέα θεραπεία. Να πω εδώ ότι η θεραπεία που αναπτύχθηκε δεν αναπτύχθηκε, για το μελάνομα αναφέρομαι ειδικά, σε αρχικά στάδια του μελανόματος. Χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Κυρκυλή, ασθενείς με στάδιο, επιθετικό στάδιο 2, 3 ή και 5. Δηλαδή οι εταιρείες εστίασαν στους ασθενείς που έχουν μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν από αυτό το επιθετικό νεόπλασμα, ώστε να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, έντιμα αποτελέσματα στην πιο επικίνδυνη μορφή του μελανόματος. Και μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε από τις ανακοινώσεις τους είναι ότι αυξήθηκε, ελαττώθηκε η πιθανότητα μετάστασης και επανάκαμψης του όγκου μετά το χειρουργείο κατά περίπου 50%. Και βέβαια αυξήθηκε και το προσδόκιμο επιβίωσης στο 70% των ασθενών της πενταετίας, που για μας στον χώρο της φαρμακολογίας είναι ένας ασθενής που αναπτύσσει, ας πούμε, καλή απάντηση σε μια θεραπεία αντινεοπλασματική. Αν ξεπεράσει την πενταετία, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να περιορίσει
0: πλέον, μεγάλη προσοχή,
1: να περιορίσει τον όγκο. Λοιπόν, αυτό
0: μιλάμε
1: είναι
0: για άλματα τα οποία κάνουμε, έτσι. Άλματα τα οποία έχει κάνει η επιστήμη. Νομίζω κανείς δεν θα φανταζόταν πριν από δεκαετίες ότι ένα τέτοιο εμβόλιο θα μπορούσε τόσο γρήγορα να αναπτυχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Φαντάζομαι σε αυτό έχει βοηθήσει και η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως, έτσι. Με πιο γοργούς ρυθμούς θα τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά, κύριε Κυρκυλή, αλλά να επισημάνω ότι όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές στην θεραπευτική και των λιμωδών νοσημάτων, υιογενών νοσημάτων, αλλά και του καρκίνου, οφείλονται σε βαθιά βασική έρευνα που έγινε πριν από 2 τουλάχιστον δεκαετίες. Και αυτό
0: τότε
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπήκαν οι βάσεις, λέτε. Μπήκαν τότε οι βάσεις. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι η βασική έρευνα δεν είναι μόνο έρευνα περιέργεια στο αχιλλέα του γραμπάνι να κάνει τη δουλειά του σαν ερευνητής. Έχει αναφορά στη δημόσια υγεία εκατομμυρίων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια.
0: Δεν το συζητάμε. Αν αυτά που μας λέτε πάρουν σάρκα και οστά και έχουμε πράγματι τα πρώτα εμβόλια κατά αυτών των μορφών καρκίνου, με τις οποίες μορφές καρκίνου παλεύει πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Ελλάδα σε αιτήσια βάση, θα έχουμε μια αναδιαμόρφωση σίγουρα της σχέσης μας και με τη ζωή και με αυτή την πολύ δύσκολη νόσο, τον καρκίνο. Μακάρι τα καλύτερα να είναι μπροστά μας. Αυτόν πολύ ευχαριστώ.
1: Να πω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Για τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται από κακοήθη νεοπλάσματα. Όταν ήμουνα στη σχολή, το προσδόκιμο, πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης των νεοπλασμάτων πριν από 40 χρόνια ήταν 25%. Τώρα αυτό το προσδόκιμο γενικά για τα νεοπλάσματα πλησιάζει στο 78%. Έχουν γίνει τεράστιες προόδοι από την έρευνα και αυτό θα συνεχιστεί ώστε να κάνουμε τον καρκίνο μια χρόνια νόσο που δεν θα σκοτώνει, με την οποία μπορούμε να ζούμε όπως άλλες νόσοι, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι τέτοιου είδους προβλήματα, χωρίς όμως να μας σκοτώνει.
0: Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για την ανθρωπότητα. Μακάρι να είμαστε εδώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί και εγώ και εσείς και να τα ξαναπούμε όταν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραβάνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλά. Κύριε Κυρκυλή. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Χιλιάς Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κλείσαμε. Φεύγουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί σε όλους.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
9: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
8: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Προσθέτει ότι κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε για τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Είχε προηγηθεί δήλωση του Νετανιάχου που παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει το άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη συγκεκριμένη βάση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρεση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νεόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τη Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς, και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός. Την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 21ης Αυγούστου. Sky 100,3 βεβαίως του δέκτε σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλή δύναμη να ευχηθώ για το υπόλοιπο της ημέρας. Και το μήνυμα που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάποιους φίλους μου, πολύ καλούς φίλους, αλλά και στο ακροατήριο.
2: Ακόμα και 39 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός. Την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 21ης Αυγούστου. Sky 100,3 βεβαίως του δέκτε σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλή δύναμη να ευχηθώ για το υπόλοιπο της ημέρας. Και το μήνυμα που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάποιους φίλους μου, πολύ καλούς φίλους,

Το πρωινό της 21ης Αυγούστου. Sky 100,3 βεβαίως του δέκτε σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλή δύναμη να ευχηθώ για το υπόλοιπο της ημέρας. Και το μήνυμα που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάποιους φίλους μου, πολύ καλούς φίλους, αλλά και στο ακροατήριο που ενστερνίζεται τις ίδιες ιδέες και απόψεις, που μόλις είδαν την πρωινή δροσούλα των τελευταίων ημερών, αναθάρισαν και είδαν ότι μπήκαμε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, κάπου αχνοφαίνεται εκεί στο βάθος, στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριος. Αναθάρισαν λοιπόν με τις πρωινές δροσούλες, πήραν και ένα ζακετάκι το πρωί έτσι φεύγοντας από το σπίτι. Χάρηκαν γιατί πίστεψαν ότι επιτέλους ήρθε το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό πίστεψαν. Έχω να τους πω το εξής μήνυμα και σε εσάς φίλοι μου, όσοι είστε στην ίδια κατηγορία. Χειμωνάκηδες, άσχημα νέα σας έχω. Έρχεται ένα τριήμερο τετραήμερο με σαραντάρια. Σας έρχεται καύσωνας. Θα τον εφάμε στο κεφάλι. Οπότε τα κεφάλια μέσα, ακόμη έχουμε σκληρό καλοκαίρι μπροστά μας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.

Εκτός από την πλάκα, το επόμενο διήμερο, τριήμερο, θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, τουλάχιστον όπως λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Οι συνθήκες θα είναι λίγο περίεργες, γιατί ο Αύγουστος, οι καύσονες του Αυγούστου, για να το πω έτσι, έχουν αρκετή υγρασία, γίνονται στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό και ξηρασία, συνεπώς δημιουργεί μια δυσφορία αυτή η πολύ ζέστη, θα το δείτε. Και από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος βέβαια για τις φωτιές. Πάντα ο Αύγουστος είναι ένας επικίνδυνος μήνας όταν δίνει τέτοιες θερμοκρασίες, συνεπώς λίγο προσοχή.

Χαρά σε Ευαγγέλια όμως για αυτούς που θα φύγουν, για αυτούς που έχουν επιλέξει να φύγουν αυτό το τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου, συνδυάζοντάς το με το πρώτο του Σεπτεμβρίου. Όταν έχεις παιδιά τώρα σε δημοτικά γυμνάσια, είναι λίγο δύσκολο αυτό να το συνδυάσεις, αλλά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έτσι έχεις και την άνεση από την εργασία σου, είναι η ιδανική περίοδος διακοπών.

Η Μελίνα Σαμαραδέλη οργανώνει τα της εκπομπής. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και σε αυτές τις μουσικές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στα ντεξ, έτσι, στα ντεξ. Πόσο καιρό έχεις να τα ακούσεις αυτό? Λοιπόν, μιας και ο λόγος περί διακοπών, έπεσε το μάτι μου σε μία είδηση που αφορά τη Σύρο. Διαβάζω και από τοπικά μέσα και από άλλες ιστοσελίδες ενημερωτικές ότι ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη Ισραηλινού κρουαζιερόπλου στη Σύρο. Επιχείρησε κάνα δύο φορές να πάει το κρουαζιερόπλιο Crown Iris στη Σύρο, στο λιμάνι της Ερμούπολης. Μετά την πρόσφατη ακύρωση, λέει, της προσέγγισης της 16ης Αυγούστου, επιχείρησε να προσεγγίσει και πριν από καμία εβδομάδα, ανακοινώθηκε επισήμως η ματέωση και της τελευταίας προγραμματισμένης άφιξης του πλοίου, η οποία ήταν για σήμερα. Για σήμερα λοιπόν ήταν προγραμματισμένη η επόμενη, αλλά ματαιώθηκε. Και διαβάζω και έτσι ρεπορτάζ από τα οποία αναδύεται μία ανακούφιση ότι με την ακύρωση και της τελευταίας άφιξης του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου επιτέλους θα ηρεμήσει η Σύρος, θα φύγουν τα αυστηρά μέτρα από το λιμάνι, τα μέτρα ασφαλείας που επηρέαζαν τους κατοίκους, που δημιουργούσαν μία φασαρία εκεί στο νησί. Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις από τοπικούς συλλόγους, από τοπικές συλλογικότητες και πολίτες κατά του Ισραήλ.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου με τους καυσονές σου. Έλεγα για διακοπές και έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Έρχεται από την πολύ όμορφη Σύρο. Καταρχάς συστάσεις και τρόποι επικοινωνίας. Το ακροατήριο το πρωινό γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να επικοινωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. 210-48-00-170 έως 174 η Αργυρό Γεμελιάρη.

δεν είναι η πρώτη φορά. Πίστευα ότι με αυτή την υπόθεση, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, δεν λέω εγώ τα τάγματα που βγαίνουν στους δρόμους και ψάχνουν Ισραηλινούς και Εβραίους, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, νόμιζα ότι το πράγμα έχει αντιμετωπιστεί. Εάν αληθεύουν, και θα επικοινωνήσουμε, θα το πω τώρα στον αέρα, αν έχουμε κάποιον από τη Σύρο, κάναν εμπορικό σύλλογο, κάνα δήμαρχο, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε αν ισχύουν αυτά που γράφονται. Στο βαθμό λοιπόν που είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, έτσι μας έλεγε η κυβέρνηση, είχε λιγάκι το πράγμα, είχε ομαλοποιηθεί, η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί με τα κρουαζιερόπλια που έφεραν Ισραηλινούς και υπήρχαν διαμαρτυρίες στα λιμάνια και τα κρουαζιερόπλια δεν έδαιναν. Φαίνεται πως στη Σύρο άλλαξε αυτό και ένα κρουαζιερόπλιο Ισραηλινό δεν έδεσε. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Εγώ δεν θα πω αν πράττουν σωστά ή όχι όσοι συγκεντρώνονται, διαμαρτύρονται και εμπόδισαν τελικά το κρουαζιερόπλιο, τους επιβάτες του να κατέβουν, το κρουαζιερόπλιο να προσεγγίσει. Έχω όμως δύο ερωτήματα. Το πρώτο προς τους νησιώτες. Είναι ομόθυμη αυτή η στάση απέναντι στους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλου? Είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας ανθρώπων που έρχεται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα? Είναι τα συμφέροντα των εστιατόρων, των ξενοδόχων, των ανθρώπων του επιχειρήν και στη Σύρο, είναι σύμφωνα με αυτή τη στάση? Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πως κάποιος ο οποίος βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας είναι δύσκολο να αρθρώσει ένα λόγο αντίθετο προς αυτήν την ομάδα, γιατί μπορεί να βρεθεί και με ένα μαγαζί λαμπόγιαλο. Το αντιλαμβάνομαι. Από τον καναπέ εγώ δεν κάνω κριτική, μπορεί αν ήμουν στη θέση του να το έραβα. Να έλεγα τώρα μην μπλέξουμε, ας τα πράγματα όπως είναι. Αλλά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, δηλαδή όλοι συμφωνούμε? Να δούμε αν συμφωνούμε ότι μη δέσει εδώ το κρουαζιερόπλιο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι προς την κυβέρνηση. Όλα καλά? Αυτό είναι δύο λέξεις. Όλα καλά?

Γεια σου Αλεχάνδρο, να είσαι καλά φίλε μου. Βλέπεις το βίντεο που ανέτησε Μαντόνα για τα γενέθλιά της, εκατομμύρια views, αυτά, χωρί διασκέδαση, Κέρκυρα, Μετέωρα. Έχεις δίκιο, είναι απίστευτη διαφήμιση που μου κάνει στη χώρα η Μαντόνα, ανεβάζοντας τα social της Μαντόνα. Αντιλαμβάνεστε, τώρα δεν είναι 5-6 followers να κάνει και πλοκ κανέναν. Είναι όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή Ελλάδα μέσα από Μαντόνα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Δημήτρη. Να είστε καλά φίλοι μου, καλή δύναμη εύχομαι. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί στη συνέχεια ξέρετε θα μπούμε με καλεσμένους, θα πιάσουμε 2-3 άλλα ζητήματα τα οποία θεωρώ επίσης σημαντικά, όπως για παράδειγμα αυτή η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας να κόβει το ρεύμα στους κακοπληρωτές, αυτούς που αλλάζουν τον έναν μετά τον άλλον τους παρόχους και δεν πληρώνουν, και στη συνέχεια όλοι εμείς ο λογαριασμός πηγαίνει σε όλους εμάς. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ένα δεύτερο θέμα λοιπόν που ήθελα να πιάσω πριν μπούμε με τους καλεσμένους αφορά την εκπαίδευση εδώ στη χώρα μας.

Το μήνυμά σου, Δημήτρη, χωρίς να θέλω να το απαξιώσω, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, δίνει και μία απάντηση σε μένα στο ερώτημα γιατί αυτή η αντιμετώπιση από κάποιες ομάδες συμπολιτών μας. Λες, σκεφτείτε το αλλιώς. Αν ήμασταν στο 40, ένα κουραζιρόπλαιο με ναζί θα ήταν ευπρόσδεκτο? Ένα κουραζιρόπλαιο με ναζί. Ο παραλληλισμός που κάνεις με βοηθάει να καταλάβω την οπτική από μια ομάδα ανθρώπων. Με βοηθάει να κατανοήσω τι τους σωθεί σε αυτές τις συμπεριφορές.

Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω για τα θέματα της εκπαίδευσης είναι ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζιαθανασίου σήμερα στην Καθημερινή. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, μάλλον οι περισσότερες οικογένειες τώρα έχουν ήδη καταλήξει για το... δηλαδή τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις Πανελλήνιες φαντάζομαι ήδη έχουν κάνει όλη την προετοιμασία, θα έχουν κλείσει και κάποιο σπίτι εκεί που πέρασαν ή εδώ αν έμειναν στην Αθήνα, έχουν γραφτεί σχολές, τέλος πάντων έχουν πάρει το δρόμο τους όσοι πέρασαν σε κάποια σχολή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν μέσω άλλων δρόμων, μέσω άλλων διαδρομών την σταδιοδρομία τους, την επαγγελματική τους μάλλον πορεία. Οπότε δεν ξέρω αν τώρα την 21η Αυγούστου έχουν καταλήξει όλοι στο τι θα κάνουν. Ωστόσο το ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζιαθανασίου αποκαλύπτει αυτή την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε πτυχίο και εργασία. Είναι χαώδης η διαφορά, ειδικά στην Ελλάδα, στο τι σπουδάζουν τα παιδιά και τι δρόμο ακολουθούν μετά, τι επαγγελματική πορεία ακολουθούν. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο είναι μόνο κορνίζα. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μόνο κορνίζα. Οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τα χρόνια που πέρασαν στα πανεπιστήμια, με τα χρόνια που η οικογένεια αιμοράγησε για να τους στηρίξει, με τα χρόνια που απέκτησαν γνώσεις, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. 4 στους 10 κάνουν ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα. Γιατί?

Γιατί πάντε να το πιάσεις τώρα το γιατί εδώ στην Ελλάδα. Να ξεκινήσεις από τις ιδεολειψίες, έξω οι επιχειρήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν τολμούσε να πλησιάσει επιχείρηση. Εγώ θυμάμαι πολυεθνικούς κολοσσούς. Δεν τολμούσε να πλησιάσει πανεπιστήμια για κάποιες συνεργασίες, για κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ένα κομμάτι των φοιτητών να συνεχίσει την επαγγελματική. Δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί και πάλι εκεί είχαμε κάποιες άλλες συλλογικότητες που πετροβολούσαν τις επιχειρήσεις και έλεγαν τι δουλειά έχει η επιχείρηση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εδώ μαθαίνουμε γράμματα. Να το πιάσεις λοιπόν από την πλευρά των ιδιοληψιών, να το πιάσεις από την πλευρά των ίδιων των παιδιών που τουλάχιστον τα ίδια λένε, τα ίδια δηλαδή εδώ στην έρευνα, στα στοιχεία που έχει η Θέλμα Χατζηαθανασίου στην Καθημερινή, τα ίδια τα παιδιά λένε πως εμείς στο Λύκειο δεν μας προετοίμασε κανείς για το τι θα ακολουθήσει. Δεν μας είπε κανείς για την επόμενη μέρα. Τελειώνοντας ένα λύκειο δεν ξέραμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Να μου πεις είναι θέμα μόνο των δασκάλων, η οικογένεια. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, οι δεξιότητες, τα περίφημα αυτά σχέδια διασύνδεσης εκπαίδευσης εργασίας, τίποτα. Αυτά που ζητάει η αγορά εν ολίγης, αυτά που ζητάει η αγορά δεν τα βρίσκει στα πτυχία που παίρνουν οι νέοι. Όχι, λάθος διατύπωση. Ένα μεγάλο ποσοστό των πτυχίων που παίρνουν οι νέοι, ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο σε χώρες ΟΟΣΑ, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

0: Και αυτό, φίλες και φίλοι, το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, από τις μεγαλύτερες πληγές, που δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αφορά την ανάπτυξη της χώρας, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορά τους μισθούς, αφορά τις συντάξεις, από κάπου πληρώνονται όλα αυτά, αφορά τον προσανατολισμό που έχουμε, στις υπηρεσίες. Αυτό πουλάμε. Είμαστε μια χώρα που πουλάει υπηρεσίες. Χωρίς να υποτιμώ τις πολύ σοβαρές, μεγάλες επιχειρηματικές προσπάθειες που γίνονται. Έχουμε κορυφαίους επιχειρηματίες στη χώρα, με όραμα, Θεοδωρόπουλος, Μυτιλινέος, βγάζει το γάλλιο. Ήδη οι Αμερικάνοι έχουν πέσει πάνω του να πάρουν το γάλλιο, γιατί βλέπουν ότι κλείνει η αγορά σε τέτοιου είδους πρώτες ύλες που φτιάχνονται μπαταρίες, χρησιμοποιούνται στην πληροφορική. Έχουμε σοβαρές επιχειρήσεις και σοβαρούς επιχειρηματίες. Δεν ξέρω όμως εάν αυτό όλο το πλαίσιο υποστηρίζεται έτσι όπως θα έπρεπε να υποστηριχθεί, και δεν ξέρω και αν εμείς, δηλαδή ως κοινωνία, μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το μοντέλο ή βολευόμαστε με το Airbnb και τα καταλήματα στο νησί. Γιατί το μοντέλο που δίνει χρήματα είναι η μεταποίηση. Υψηλή παραγωγικότητα σημαίνει βιομηχανία. Μεγάλη μισθή σημαίνει βιομηχανία. Έσοδα για τη χώρα σημαίνει βιομηχανία. Όλα αυτά τα φέρνει η βιομηχανία. Καλές υπηρεσίες, και αν δεν τις είχαμε αλίμονο, τι άλλο θα πουλούσαμε. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από, το βλέπετε δηλαδή, από τις χώρες οι οποίες είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Κατά το κοινό λεγόμενο, αν δεν μπορείς να πουλήσεις προϊόντα τύπου iPhone, δεν μπορείς να προσθέσεις υπεραξία στα προϊόντα που πουλάς. Ο πρωτογενής τομέας απαραίτητος, αναμφίβολα, αλλά προστιθέμενη αξία έχουν άλλου είδους τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία στα φέρνει η βιομηχανία. Άντε να περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων, και μετά να σας πω και για αυτό το νέο κώδικα που φέρνει το Υπουργείο Ενέργειας για τους κακοπληρωτές σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Να ξέρετε πότε, στις πόσες προσπάθειες να αλλάξεις πάροχο, θα σου κόβουν το ρεύμα, θα σε αποκλείουν από την αγορά. Σε λίγο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέργευση 1.200 και πλέον ακινήτων. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή αναχωρείτε από το λιμάνι του Πειραιά. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, φίλοι μου, και να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Καλή δύναμη στον κόσμο της εργασίας. Όσοι ξεκουραστήκατε και τώρα μπαίνετε, έχετε μπει ήδη δηλαδή από την προηγούμενη Δευτέρα σε μια κανονικότητα. Καλημέρα στο συνονόματο Σπύρο. Περί συλλογικοτήτων το σχόλιο σου, μιας και αναφερθήκαμε στην Σύρο, μου λες είναι περιφερόμενες και δημιουργούν για θέματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα για την βούληση, μου λες, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το θέμα που σχολιάσαμε. Στον Πέτρο και στον Γιώργο. Καλή δύναμη, φίλοι μου. Τώρα σαν λιγάκι θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης από τις εμφανίσεις του, τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές, έχει κατακτήσει πια το να τον υποδεχόμαστε χωρίς να λέμε καν την ιδιότητα. Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι πια πολύ οικία η φωνή σας, πολύ γνωστή η παρουσία σας στα μέσα και αυτό γιατί εξηγείτε τα πράγματα με έναν έτσι ωραίο απλό τρόπο που δεν μπαίνετε πολύ σε τεχνικές λεπτομέρειες που δυσκολεύουν τον κόσμο και αυτά, ξέρετε, τα θέματα της ενέργειας, τα χρηματιστήρια είναι λίγο δυσνόητα, οπότε... Το έχετε κατακτήσει αυτό. Το έχετε κατακτήσει.
1: Είναι λίγο εξειδικευμένο το αντικείμενο.
0: Διαβάσατε αυτή τη νέα ρύθμιση, το νέο κώδικα από το Υπουργείο Ενέργειας για τους κακοπληρωτές?
1: Ναι, ναι. Για τον ενεργειακό τουρισμό μιλάτε καταρχήν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο από το 2022 και μετά έχει ενταθεί μετά την κρίση την ενεργειακή που είχαμε μετά την εισβολή ενός της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μπορούσε ο καταναλωτής να αλλάζει πάροχο αφήνοντας φέσια στον προηγούμενο μέχρι και τρεις φορές. Τώρα αυτό το μαζέψαν με το... Ναι.
0: Με, με την τρίτη προειδοποίηση, τέλος.
1: Δεν θα μπορείς να μετακινηθείς σε καινούργιο πάροχο εάν δεν έχεις ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις προηγούμενες σου οφειλές. Αυτό λέει η καινούργια νομοθετική ρύθμιση.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σύνηθες, δηλαδή τα χρέη από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω και στο...
1: Τρία δις
0: χρέη, εκ των οποίων τα μισά είναι, σχεδόν τα μισά είναι νοικοκυριά και τα άλλα μισά επιχειρήσεις, ας
1: περίπου,
0: το πούμε
1: έτσι. Ναι. 60-40 είναι περίπου.
0: 60-40, είναι. Ναι.
1: Ποιο είναι, τα κόστη αυτά, τα τρία δις, δεν πάνε σε κάποιο κουβά, να ξέρετε.
0: Αυτό πήγα να πω. Αυτό τον απλήρωτο λογαριασμό, κύριε Χριστοδουλίδη, ποιος τον πληρώνει?
1: Επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Δηλαδή εσείς, εγώ, μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε, μιλάμε για 6 λεπτά η μία ανάλυση που είχα διαβάσει.
0: Έχετε δίκιο. 5,9 για την ακρίβεια, έτσι όπως προσδιορίζεται. 6 λεπτά.
1: Δηλαδή να σας πω κάτι. Σήμερα που μιλάμε, 1η Αυγούστου μάλλον, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 17,5 περίπου λεπτά.
0: Το 1 τρίτο ήταν τα απλήρωτα των άλλων.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν λυθεί, θα διωγγώνεται κιόλας. Δεν είναι ότι το περιορίζεις.
0: Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι, γιατί διαβάζω ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί, το σχέδιο είχε εκπονηθεί αρχικά από το 2024. Νομίζω
1: δεν εφαρμόστηκε.
0: Δεν εφαρμόστηκε. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες τότε, με πολέμους αυτά, επέλεξε τότε η κυβέρνηση να μην προχωρήσει, γιατί έβλεπε ίσως ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο κομμάτι της ενέργειας. Ή δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε.
1: Ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν είναι μόνο τα τρία δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και στρατηγοί ή κακοπληρωτές, δεν το ξέρω, δεν έχω μπει σε αυτή την ανάλυση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή. Έχουμε και αυτή την μάστιγα, το οποίο έχει υπολογιστεί άλλο 1 με 1,5 λεπτό περίπου επιβαρύνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή έχουμε και άλλους παράγοντες επιβαρυτικούς.
0: Μισό λεπτό. Άρα και επειδή κάποιος δεν πληρώνει λογαριασμό, όπως είπατε πολύ σωστά, το κράτος είναι υπεύθυνο να βρει αν ο Χριστοδουλούδης ή ο Μάλης μπορούν ή δεν μπορούν ή το κάνουν επίτηδες. Αυτό είναι υπεύθυνο το κράτος. Αλλά ας δούμε την αριθμητική του πράγματος. Το να πλήρω το λογαριασμό του Χριστοδουλούδη ή του Μάλη και το ρεύμα που κλέβει κάποιος συμπολίτης μας, αυτά τα δύο ενώνονται και έρχεται σε μένα ο λογαριασμός να το πληρώσω.
1: Αυτό που λέτε, γιατί κιόλας βλέπετε να είναι στα ύψη η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει και αύξηση εννοείται της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, τώρα μέσα στον άποψη...
0: Θα σας ρωτήσω στο τέλος, θα κάνω ξεχωριστό ερώτημα γιατί να δώσουμε και στους ακροατές μας που πάει το πράγμα, αλλά μένω εκεί. Διαβάζω χθες έγινε μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σε κάτι καταβλισμούς, είναι σύνηθες το φαινόμενο σε καταβλισμούς για ρευματοκλοπή. Συνεργείο του ΔΔΕ αποξήλωσε καλώδια συνολικού μήκους. Τον έχουμε. Όχι, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα τον ξαναπάρουμε. Αν μπορούμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, γιατί έπεσε η γραμμή. Θα με ακούσει τώρα, θα το κρατήσω. Θα κρατήσω την παρατήρηση να την ακούσουμε όλοι μαζί, να μην τη λέω δύο φορές. Γιατί έγινε μια επιχείρηση χθες στον Ασπρόπυργο και μαζί με την αστυνομία. Εκεί δεν μπορείς να πας. Να πάει ένα συνεργείο του ΔΔΕ, να πάει στον Ασπρόπυργο και να πει παιδιά. Στον καταβλισμό και αν πει παιδιά ξέρετε ήρθα εδώ να σας ξυλώσω τα καλώδια. Εκεί πρέπει να οργανωθεί η επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις. Έτσι δεν... Α, τον έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Ναι, έλεγα, κύριε Μάλλη, όπως τα λέτε.
0: Πως έγινε μια επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο και αποξήλωσε λέει η συνεργείο του ΔΔΕ καλώδια 2.380, 2,5 χιλιόμετρων. Δηλαδή να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας κάνουν και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται η ρευματοκλοπή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για εκδήλωση πυρκαγιάς, να ξέρετε, έτσι.
0: Και λέω τώρα, και είναι μία μόνο επιχείρηση, έχουν ανακοινωθεί και άλλες. Φαίνεται ότι έχει κινητοποιηθεί λιγάκι και η αστυνομία σε αυτό το κομμάτι. Είχε αφαιθεί εντελώς. Δηλαδή το να ξυλώνουν καλώδια μήκους χιλιόμετρων, ολόκληρο χιλιόμετρων, σημαίνει ότι είναι μία κατάσταση που εξελιζόταν για πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό εμένα μου δείχνει.
1: Έτσι όπως το λέτε, δυστυχώς, ενώ συλλαμβάνονται ή εν πάση περιπτώσει ο ΔΔΕ, συνοδεία των ΜΑΤ και τα λοιπά αποκαθιστούν το πρόβλημα, μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μία μάστιγα και κοινωνική αλλά και οικονομική, ναι, η οποία τελειωμό δεν έχει.
0: Δεν έχει. Αυτό δείχνει το πράγμα. Και θέλω τώρα να κάνουμε ταμείο. Θέλετε να μου πείτε πώς βλέπετε, γιατί δεν ξέρω και πόσο θα επηρεαστούμε από αυτή και έτσι περαιτέρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι να ανεβαίνει.
1: Πάνω από τα 90-93 περίπου δολάρια, το Brent περίπου.
0: Φυσικό αέριο, όλα αυτά. Πώς βλέπετε να σχηματίζεται η κατάσταση, να σχηματοποιείται εν ώψη και ενός Σεπτεμβρίου που ξέρετε για το ελληνικό νοικοκυριό ο Σεπτέμβριος είναι φωτιά.
1: Ο Αύγουστος είναι ο ακριβότερος μήνας αναφορικά με την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου έδειξαν μια τιμή γύρω στα 125 ευρώ, η υψηλότερη το 2026, να ξέρετε. Ναι. Το προηγούμενο μήνα έκλεισε στα 110, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 14-15%. Και υπάρχουν αιτίες για ποιο λόγο αυξήθηκε τόσο πολύ η τιμή του ρεύματος, διότι η τιμή του φυσικού αερίου, ο λεγόμενος δείκτης TTF στον κόμμο της Ολλανδίας, πλέον η χρηματιστηριακή τιμή, έτσι απλά να το πούμε, του φυσικού αερίου, δεν λέει να αποκλιμακωθεί όλο αυτό το διάστημα. Κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε, πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν γύρω στα 32. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια η τιμή, με αποτέλεσμα αυτή η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου να μην μπορεί να αποκλιμακώσει τις τιμές του ρεύματος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ναι μεν λειτουργούν οι ΑΠΕ, αν δεν λειτουργούσαν, μιλάμε το 125, θα ήταν 180 και 190. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αύξηση και της ζήτησης λόγω του ότι είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ναι, τουριστική περίοδος, αυξημένη χρήση των κλιματιστικών κτλ. Και επίσης υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου κάποιες μονάδες πυρηνικές έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς ψήξης των αντιδραστήρων τους, επειδή όπως έχουμε πει με την κυρασία έχουν πέσει οι στάθμοι στο Δούναβι κλπ.
0: Το Δούναβι, ναι, πυρηνικά εργοστάσια κτλ.
1: Πυρηνικά εργοστάσια, ναι. Λοιπόν, και η μεγάλη κυρασία έχουν βγει εκτός και υδροελεκτρικά εργοστάσια και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα αυτό το κενό ενέργειας πολλές φορές αυτό το κενό να καλύπτεται από άλλες χώρες και από την Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί δημιουργεί ένα εκρηκτικό ενεργειακό μείγμα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν εκτός από τις Βαλτικές και τις Σκανδιναβικές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται από τα 125 μέχρι τα 160 περίπου ευρώ ηλεκτρική μεγαβατό τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, 1η Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι οι πάροχοι, κυρίως τα πράσινα τεχνολόγια, θα ενσωματώσουν, αν όχι όλο το ποσοστό, στις 15 περίπου %, ένα μέρος σίγουρα. Άρα εκεί που ήταν 17 περίπου, 2,3, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί η τιμή 1η Αυγούστου, θα ξεπεράσει τα 18,5 ίσως και 19 λεπτά η μέση τιμή στα πράσινα τεχνολόγια.
0: Και να δούμε κιόλας και ο χειμώνας τι μας φέρνει,
1: πολύ δύσκολο, κύριε Μάλλη, για να σας πω, παρόλο που στις Βρυξέλλες προσπαθούν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους, τα επίπεδα πληρότητας δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι στα χαμηλότερα τελευταίας δεκαετίας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, το διάβασα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στο 55%, τελειώνει ο Αύγουστος και έπρεπε να ήταν πάνω από 70%. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την επόμενη χειμερινή περίοδο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Πιάσαμε και το κομμάτι του τι μας περιμένει. Πιάσαμε και το τι συμβαίνει, τι θα συμβεί με τους απλήρωτους λογαριασμούς. Λοιπόν, όχι, εντάξει, θα προηγηθεί η Δέσποινα γιατί έχει και δουλειά. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μητσοτάκης για τη Μαντόνα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε και τον ήχο μετά. Αλλά προηγείται βεβαίως η Δέσποινα Χριστοπούλου, έχει μπει στο στούντιο εκτός δελτίου ειδήσεων, γιατί έχουμε μια ειδησούλα που μπορεί να ενδιαφέρει.
2: Όπως μας ενημέρωσε ακροατής, βρέθηκε μια χειροβομβίδα στην περιοχή της Ραφίνας. Μιλήσαμε με την αστυνομία. Μας είπε ότι έχει όντως βρεθεί μια χειροβομβίδα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει κλείσει ο δρόμος από την αστυνομία αυτή την ώρα και αναμένεται κλιμάκιο του στρατού για να παραλάβει την χειροβομβίδα.
0: Άρα έχουν κλείσει ο χώρος, όποιοι είναι εκεί από εκείνα τα μέρη και κινούνται.
2: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι χειροβομβίδες ήταν. Ήταν σίγουρα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ναι, εντάξει, το πώς βρέθηκε τώρα, κάποιος μπορεί να την είχε και να την παράτησε, από κάποια εξκαφή να βρήκε στην επιφάνεια, να την άφησε κανένα στο πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, αυτά τα βρει η υπηρεσία. Ξέρεις τι θα κάνουμε, Γιώργο, θα βάλουμε ένα τραγούδι μπας και μπορέσουμε να παίξουμε βιντεάκι από Μαντόνα με Μητσοτάκη.

Μαντόνα ψυχάρα για πάντα Ελλαδάρα. Έχει ανεβάσει τρελά βίντεο η Μαντόνα από όπου έχει πάει σε όλη την Ελλάδα. Μοναστήρια γύρισε, το ρίξε και λίγο έξω και έχει κάνει μια σούπερ διαφήμιση στη χώρα, έτσι.

εντωμεταξύ εξεσαλώσει. Δηλαδή στα βίντεο αυτά που δείχνει εξεσαλώσει. Γιατί ως γνωστό δεν είναι και φρόνιμο κορίτσι, δεν είναι και φρόνιμο κοριτσόπουλο. Οπότε έχει ανεβάσει διάφορα βίντεο από γιορτές, τούρτες, γενέθλια. Ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της εδώ η Μαντόνα. Κλείνει τα 35, τα 36, κάπου εκεί, έτσι όπως την κόβω. Όπως την κόβω, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά έτσι όπως την κόβω, 35, 35 άρα, κάπου εκεί το Μαντονάκι. Και έχει ανεβάσει διάφορα βίντεο. Το τσίμπησε ένα από αυτά, το έχει τσιμπήσει και ο Μητσοτάκης.

σε βίντεο που έχει ανεβάσει δείχνει να σβήνει κεράκια, τούρτες, να διασκεδάζει μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει, μαζί με τα παιδιά της, και τα παιδιά της μαζί. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι στους Κουραμάδες, στην Κέρκυρα. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι εκεί όπου έχει κάτσει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει... Αυτό είναι, Γιώργο, που παίζει τώρα το βιντεάκι. Αυτά τα βίντεο έχει ανεβάσει. Αυτός ο ήχος που ακούγεται συνοδεύει ένα βίντεο που τη δείχνει να βαράει ντέφια, να χορεύει, να ξεσαλώνει στην Κέρκυρα. Της έφεραν και μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς, σιρτάκι, σπάει πιάτα. Είναι ελαδάρα η Μαντόνα, ελαδάρα κανονική δηλαδή. Το έχει τσιμπήσει αυτό ο Μητσοτάκης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος από επικοινωνία. Δεν είναι τραχανοπλαγιάς όπως κάποιοι άλλοι. Γνωρίζει από επικοινωνία. Οπότε έχει πάρει το βιντεάκι της, το έχει αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του και της λέει πολύχρονη Μαντόνα, happy birthday, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είχες έναν που πέρασες τόσο όμορφα στην Ελλάδα, έλα και τον επόμενο χρόνο Μαντόνα μου, έλα από εδώ, καμ του δόθε, επαναλαμβάνω. Τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο σοβαρό, τέτοιου είδους ενέργειες από πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ σημαντική επιρροή, όχι σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια θαυμαστές, τέτοιου είδους ενέργειες λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα, ενδάλματα, παγκόσμια ενδάλματα, όπως είναι η Μαντόνα που έρχεται στην Ελλάδα, ισοδυναμούν με διαφημίσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δύο τέτοια βίντεο που ανέβασε η Μαντόνα, δεν ξέρω τι προσπάθειες και τι δαπάνες θα έπρεπε να γίνουν από τον ΕΟΤ για να διαφημίσει τη χώρα μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, εντάξει, εγώ λιγάκι το έσκισα το θέμα, αλλά για να πάμε στη σοβαρή διάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια διείσδυση, επιρροή σε όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη, να προβάλλουν τις ομορφιές της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Ωραίο το σχόλιο του Γκατζόλη. Πολύ μανδόνα παίζεται σήμερα. Τι έγινε, έπεσε σχετικό κασεράκι. Πέρασε πριν από λίγο. Γκατζόλη, πέρασε το πρωί μανδόνα. Μου λέει Σπυράκο μου, έχει ανάγκε αγόρι μου Σεπτέμβριο για την οικογένεια. Πάρε να παίξει ένα τραγουδάκι μου. Άρα Γκατζόλη.

για τη χειροβοβίδα στην Αθήνα. Απολαμβάνω τα μηνύματά σας σήμερα. Εντάξει, μπορεί να είναι και το mood που λέμε της Παρασκευής. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, επειδή είπαμε για τη χειροβοβίδα στην Αθήνα που βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο, έχει βγάλει ένας άνθρωπος τη χειροβοβίδα του παππού του βόλτα, ρε παιδιά, αμέσως να τον κάνετε θέμα. Πάμε πάλι στα σοβαρά. Η Μαρία, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη εύχομαι. Αρκετά πια με την ανοχή και κατανόηση απέναντι στους Ρωμά. Με αφορμή αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο, την κινητοποίηση της αστυνομίας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να μπει εκεί ο ΔΔΕ, μάλλον δεν μπορεί να μπει ούτε η αστυνομία κανονικά, οργανώνεται ολόκληρη επιχείρηση. Ξέρετε, ας λένε για άβατα ότι δεν υπάρχουν και τα λοιπά, όταν πέσει τηλέφωνο από εκεί ότι ξέρεις να έρθει εδώ αστυνομία γιατί συμβαίνει κάτι, δεν είναι όπως όταν παίρνεις τηλέφωνο από το Παγκράτη και σου έρχεται εκεί ένα περιπολικό. Για να μπει μέσα πρέπει να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση, όποια ειδικές δυνάμεις, ντρόν, αυτά ιστορίες. Έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε πηγαίνει ο ΔΔΕ, όποτε τουλάχιστον οργανώνεται μια τέτοια επιχείρηση, και ξυλώνει καλώδια. Ξυλώνει καλώδια τα οποία φτάνουν σε μήκος πάρα πολλών χιλιομέτρων. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο δίκτυο δίπλα από το κανονικό δίκτυο. Έχει στηθεί ένα δεύτερο δίκτυο, το οποίο βεβαίως είναι της δραυματοκλοπής.

0: Άντε σιγά σιγά να φεύγουμε αυτή την πρώτη ώρα. Μετά τις 9 θα πάμε και στην Κύπρο.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Προσθέτει ότι κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε για τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γεωταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ και μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό Κέρυας, σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί στη Ραφίνα όταν εντοπίστηκε χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν την περιοχή. Όπως προέκυψε, πρόκειται για οξυδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναμένεται το αρμόδιο κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να παραλάβει τη χειροβομβίδα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η βασίλισσα της pop βρέθηκε στη χώρα μας και μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμιο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει και πάλι στη χώρα μας του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League in Όφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τη Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
4: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
6: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
5: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.

ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η μοναδική ενημερωτική, ζωντανή, τοπική εκπομπή εδώ από τα Γρεβενά, η οποία ασχολείται με τα καθημάς. Το ημάς το γράφουμε με ήττα και με ύψιλον, κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από αυτή εδώ την ώρα και πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ε? Σήμερα ο μήνας έχει 21, είμαστε στον Αύγουστο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 45 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 11 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, γεγονός που σημαίνει ότι γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους, και χρόνια σας πολλά. Σήμερα που έχουμε σελήνη 8,5 ημερών και στην στήλη μας στον Αετό, εκεί που γράφουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε εικόνα του Usain Bolt, του απίστευτου, του ανίκητου αν θέλετε αθλητή, ο οποίος σαν σήμερα το 1986 γεννήθηκε, Τζαμαϊκανός υπεραθλητής. Και έχουμε και αρκετές αθλητικές ειδήσεις στην σημερινή μας ροή. Είχαμε αγώνες χθες, θα έχουμε αγώνες και σήμερα. Χθες είχαμε ποδόσφαιρα, σήμερα θα έχουμε στίβο. Και πετρούνια. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, που πάμε μετά, πάμε στα του καιρού. Μετά αφού κάνουμε, λέμε, την ταυτότητα της ημέρας, πάμε στα του καιρού για να σας πω ότι γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός. Λίγες νεφώσεις μόνο πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, ορεινά, ναι. Και σε αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, αυτό είναι το άσχημο, θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, Κυκλάδες 29 με 30, Κρήτη βλέπω 33 με 34, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 36 με 37 βαθμούς. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και τη Θράκη εγώ για να σας πω ότι γενικά έθριος θα είναι και εδώ ο καιρός. Θα έχουμε μόνο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά, τα δικά μας, δηλαδή στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά 5. Η θερμοκρασία η ανώτερη στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει και τους 38, παρακαλώ. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Και εδώ βλέπω ότι θα υπάρξουν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε νησιά Ιωνίου και Ήπειρο 34 βαθμούς, αλλά στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 37. Πω, βλέπω Κάμπο, βλέπω Θεσσαλία, βλέπω θερμόμετρο σήμερα έως 38, παρακαλώ, στον Κάμπο. Συνεχίζω στην Αττική, η ανώτερη στους 37, και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Και αύριο βλέπω άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή περαιτέρω άνοδο πάλι βλέπω για το Σάββατο. Θα φτάσει στα επιρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν και τους 39, διαβάζω. Κυριακή, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Για την ώρα πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης. Πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή στις 9 και 10, τώρα το θερμόμετρο δείχνει 9 και 21 πρώτα λεπτά, στις 9 και 10 είχαμε 20,7 βαθμούς Κελσίου, 20,7, χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 15,1 βαθμό, στις 7 και 20 είχαμε, 15,1. Και είναι αυτό που σας έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, όταν βλέπεις το σχεδιάγραμμα, την θερμοκρασία για τα Γρεβενά, αναφέρομαι, στην πόλη των Γρεβενών βρίσκομαι και γι' αυτά μιλώ, ότι έχει ανεβοκατεβάσματα, είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ δροσερό, αν μη τι άλλο, φαινόμενο. Λοιπόν, που πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι κάναμε χθες. Μάλιστα, εχθές υψηλότερη θερμοκρασία 35,9 στις 4 και 20. Η μέρα χθες είχε 15,3 στις 7 και 10 χαμηλότερη. Λοιπόν, θα πάμε και στο αυτοματοποιημένο σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο μας λέει πως σήμερα ανώτερη θερμοκρασία 35 βαθμοί, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο Σάββατο από τους 35 πάμε στους 37, είναι συν 2, είναι πολλά, είναι πολύ μεγάλη η θερμοκρασία, η διαφορά, αν θέλετε. Δύο βαθμοί είναι μεγάλη διαφορά, άλλο 35 και άλλο 37. Κυριακή βλέπω 36, Δευτέρα 35 και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα είπαμε ανώτερη μέχρι 35, καθαρός ουρανός. Σάββατο είπαμε χτυπάμε 37 περίπου στις 3 το μεσημέρι, στην συνέχεια μετά τις 6 36, πάντως πολύ υψηλή θερμοκρασία, καθαρός ουρανός. Βλέπω πάλι κινητικότητα εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών το νου σας. Κυριακή 36, είπαμε, καθαρός ουρανός. Δευτέρα λίγα σύννεφα το πρωί και μετά καθαρός ουρανός. Αρκετά σύννεφα μας βγάζει το μεσημέρι, μέχρι 35 η θερμοκρασία την Δευτέρα. 35 μου δίνει και την Τρίτη, εντάξει, είμαστε μακριά ακόμα. Στο μεταξύ, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει και σήμερα υψηλός, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή εν μέσω Σαββατοκύριακου με καύσωνα. Στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου, προσέξτε όμως, κατηγορία κινδύνου 3, όχι 5, κατηγορία λοιπόν κινδύνου 3 περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές: μισή Ελλάδα, αρχίζω να διαβάζω, Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτιολοκαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Σποράδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Εύρου. Και εμείς, η δική μας περιοχή, είμαστε στη μέση κατηγορία κινδύνου, είμαστε στην κατηγορία 2, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν κινδυνεύουμε από πυρκαγιές, γι' αυτό τα μάτια σας 14. Και βεβαίως, μόλις αντιληφθείτε κάτι, επικοινωνείτε άμεσα με το 199 όταν δείτε κάτι. Δείτε καπνό, δείτε φωτιά, 199. Και κάποιος πυροσβέστης, είμαι σίγουρος, αποστρατεύτηκε σε παλιές μας εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο του Star, μου έλεγε καλύτερα να είναι το τηλέφωνο να μην επαληθεύεται το τηλέφωνο, να γίνει δηλαδή η κίνηση προς την περιοχή εκεί που κάποιος είδε ίσως καπνό ή πυρκαγιά, παρά να δει πραγματικά να υπάρχει εκεί πυρκαγιά και να μην μετακινηθεί κανείς. Καλύτερα να είναι όχι φάρσα, δεν την είπε αυτή τη λέξη, καλύτερα να κάνει λάθος αυτός που τηλεφωνεί, παρά να υπάρχει εκεί πυρκαγιά και να μην μετακινηθούμε. Είμαστε πάλι στο γκουρμπέτ, ε? Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Παρασκευή, και κάθε Παρασκευή λέμε πως αυτή εδώ την εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, ε? Γιατί έξω έχει και λαϊκή, και το λέμε κάθε φορά ότι αν δεν έχετε χώρο και τρόπο να μετακινήσετε τα ψώνια σας ή να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας, μην το παίρνετε, γιατί δεν είναι όμορφο πράγμα να θέλει να έρθει κάποιος να επισκεφτεί την πόλη μας και να βλέπει δίπλο, τριπλο, τέτραπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να βλέπει ένα χαμό, να μην μπορεί να μετακινηθεί, να μην ξέρει πού να παρκάρει, πώς να περάσει. Οπότε μην το παίρνετε το όχημα, αφήστε το εκεί που είναι. Και τα ταξί πρέπει να δουλέψουν, και λεωφορεία υπάρχουν, αστικά, ε. Και πάλι για τους τροχονόμους, όταν βλέπουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα, δεν χρειάζεται να σφυρίζετε. Διπλό παρκαρισμένα, συγγνώμη. Ή παρανόμως παρκαρισμένα. Γράφεται κατευθείαν. Και ας τους άλλους να σου λένε ότι εγώ σταμάτησα για ένα λεπτό να πάρω ένα καφέ, ένα πακέτο τσιγάρα. Ναι, αλλά έκλεισε στον δρόμο. Ένα λεπτό έκανα. Ένα λεπτό. Γιατί? Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, όπου έως και σήμερα, που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 21, είμαστε στον Αύγουστο, στις 23:59 το βράδυ, δηλαδή μέχρι πριν αλλάξει η μέρα, πριν πάμε στο Σάββατο 22, μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Και η υποβολή των αιτήσεων είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Οι αιτήσεις βέβαια υποβάλλονται ηλεκτρονικά και είναι τόσο απλά, είναι πολύ εύκολο, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / tourism for all. Γκουγκλάρετε, γράψτε tourism 4, tourism 4, all, παύλα 2026, παύλα 2027, και θα σας βγάλει την διεύθυνση, την σελίδα, όπου εκεί με τη χρήση κωδικών TaxisNet μπορείτε να υποβάλλετε λοιπόν την αίτηση ή με φυσική παρουσία, προσέξτε, και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Στο μεταξύ, με τις διεθνείς τιμές, πάμε στα της οικονομίας, πάμε στα της τσέπης μας. Με τις διεθνείς λοιπόν τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το Brent να κινείται κοντά στα $94 το βαρέλι, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον Σεπτέμβριο. Το μέτρο της επιδότησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ ισχύει από 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται στις 31 του μήνα. Και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Οικονομικό Επιτελείο αξιολογεί τόσο την πορεία των διεθνών τιμών όσο και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Τώρα πιο αναλυτικά να πούμε ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου στον απόϊχο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, και υπό αυτές τις συνθήκες η διατήρηση της κρατικής στήριξης και το Σεπτέμβριο αποκτά αυξημένες πιθανότητες, με βασικό στόχο να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στις αντλίες από την 1η Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η επιστροφή των οικοκυριών από τις θερινές διακοπές σηματοδοτεί αύξηση των καθημερινών μετακινήσεων και κατ' επέκταση της ζήτησης για καύσιμα. Παράλληλα, μια περαιτέρω άνοδος στην τιμή του ντίζελ δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος για τους οδηγούς. Μέσω των μεταφορών μπορεί να μετακυλιστεί στην ελληνική τιμή, μάλλον στην τελική τιμή προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τις πληθωρικές πιέσεις. Τώρα τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτυπώνουν ήδη την ένταση της πίεσης. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο και διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ. Στις Κυκλάδες, όπου το κόστος των καυσίμων είναι υψηλότερο, η μέση τιμή φτάνει και τα 2,247 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 εβδομάδων, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών στην ελληνική αγορά. Και όσο οι διεθνείς τιμές παραμένουν αυξημένες και το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, τα περιθώρια για αισθητή υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία παραμένουν περιορισμένα. Στο μεταξύ, μένω στα της οικονομίας και βλέπω έναν τίτλο έτσι πολύ πιασιάρικο που λέμε εμείς του ίντερνετ, οι μπλογκεράδες. Σε ποιους δίνει έως 5.085 ευρώ η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε ποιους δίνει έως 5.085 ευρώ η ΔΥΠΑ. Ένας τίτλος, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι πολύ πιασιάρικος, και εγώ να σας πω, διαβάζοντας αυτή την είδηση, πως δύο κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να λάβουν το μηνιαίο επίδομα των 565 ευρώ. Μάλλον το εννοεί ο τίτλος για όλο το χρόνο. Εγώ σας λέω ότι το μηνιαίο, όχι για όλο το χρόνο, για όλη την περίοδο. Λοιπόν, το μηνιαίο επίδομα, μάλλον δύο κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να λάβουν αυτό το επίδομα των 565 ευρώ που χορηγεί η ΔΥΠΑ για διάστημα από 3 έως 9 μήνες, όχι παραπάνω. Αφορά τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και απασχολούμενους, οι οποίοι προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕ και ΤΑΠ ΜΟΜΟΕ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος ανεργίας μπορούν να είναι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες που υπάγονται σήμερα στο ΙΕΦΚΑ και με βάση γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕ ή στο ΕΤΑΠ, και βασική προϋπόθεση αποτελεί και η καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας, αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων από τον οποίο χρηματοδοτείται η συγκεκριμένη παροχή. Λοιπόν, το ποσό που η διάρκεια του καθορίζεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του δικαιούχου. Να πούμε ότι όσοι διαθέτουν 15 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω είναι οι μεγαλύτεροι τυχεροί και μπορούν να λάβουν το βοήθημα έως και τη μέγιστη διάρκεια του, που είναι, είπαμε, οι 9 μήνες. Γι' αυτό βγαίνει συνολικά, δηλαδή μπορούν να πάρουν έως και 5.085 ευρώ. Και η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται μέσω προπληρωμένης κάρτας μετά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και οι αιτούντες, ωστόσο, οφείλουν να αποδείξουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και να μην ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή να λαμβάνουν σύνταξη. Λοιπόν, πολλές αθλητικές ειδήσεις είχαμε χθες και θα έχουμε και σήμερα. Και περνάω σε αυτές. Είχαμε σκληρή τιμωρία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάει στην Τσεχία στη συνέχεια για να τα παίξει όλα για όλα. Παρότι λοιπόν προηγήθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού 2-0 με ισάριθμα γκολ του Τετέι, οι πράσινοι τελικώς υπέστησαν black out και με 2 γκολ σε 5 λεπτά είδαν την Χράντετς να ισοφαρίζει στο τελικό 2-2. Μιλούμε για Όσκαρ ατυχίας. Όλα θα κριθούν λοιπόν στην Τσεχία. Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο διάστημα του παιχνιδιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και έκανε χαρακτήρι εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να πάρει την πρόκριση για την League Phase του Conference League. Αυτά. Οπότε θα πάει, είπαμε, πού πάει μετά, θα ανέβει για να αλλάξει κάτι. Πού θα πάει, πράσινη, θα πάει Τσεχία. Από την Τσεχία ήταν αυτή η ομάδα. 2-2 λοιπόν εκεί, 1-1 και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην ισοφάρισε με Μπάμα και γλίτωσε τα χειρότερα, έπαιζε με την Μπραν, μιλώ για Conference League. Έκανε λοιπόν στην άκρη την εσωστρέφεια και τα προβλήματα, κοίταξε στα μάτια την Μπραν, τον 20 και επισήμων αναμετρήσεων και στάθηκε στο ύψος του. Το τελικό 1-1 στην Τούμπα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν την πρόκληση στην League Phase του Conference League. Μάλιστα, είχαμε και, εντάξει, είχαμε μια ομάδα για φίλημα. Μιλώ σε αυτή την περίπτωση για την ομάδα του Όφη και για παιχνίδι που έγινε για την Europa League. Όφη για φίλημα είναι ο τίτλος. 3-0 νίκησε την Τσέσκα Σόφιας και πάει Βουλγαρία για την πρόκριση. 3 γκολ, έχεις πλεονέκτημα, δεν το συζητώ. Και προκρίνεται στην League Phase του Europa League Όφη και μπράβο του. Στο μεταξύ, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε και Diamond League, ναι, όπου πέταξε ο Μανόλο, ο δικός μας, ο Εμμανουήλ Καραλής, στα 6-16 και σμπαράλιασε το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Και να πούμε βέβαια, ο ίδιος κατέχει και την υψηλότερη επίδοση στο κλειστό, 6-17, ένα πόντο υψηλότερα. Έκανε χθες λοιπόν ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, μια σπουδαία στιγμή της εντυπωσιακής του φέτος πορείας. Δεν ξέρω αν το παρακολουθούσατε χθες ζωντανά. Ήταν ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική μονομαχία ανάμεσα στον Μανόλο και στον φίλο του, στον κολλητό του, στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος τι έκανε, ο Ντουμπλάντης πήγε, πόσο πήδηξε ο Ντουμπλάντης, το βάλε και στο 6-32 αλλά δεν το κατάφερε. Λοιπόν, 6-16 τελικά έκανε ο Μανόλο. Ο Ντουμπλάτης, σε πάση περιπτώσει, πήρε το χρυσό. Τώρα πόσο έκανε, ο άνθρωπος είναι απίστευτος, είναι ασταμάτητος. Ούτε να το διαβάζουμε δεν θέλουμε, γιατί στεναχωριόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Μανόλο του βάζει τα δύσκολα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, δύο συμμετοχές, μεγάλες συμμετοχές Ελλήνων αθλητών. Θα ξεκινήσω βέβαια με τον δικό μας, με τον Μιλτάρα μας, με τον Μίλτο μας, ο οποίος λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Μπέρμπιγχαμ, ο Μίλτος μας ρίχνεται στη μάχη σήμερα του Diamond League της Λοζάνης. Θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του στις 21:48, δηλαδή 10 παρα 12 πρώτα λεπτά. 10 παρα 12. Η μετάδοση είναι από την ΕΡΤ 2 Sport, η οποία μεταδίδει όλο το event. Μιλάμε για τον Diamond League λοιπόν της Λοζάνης. Να πούμε πως ο Μίλτος μας έχει την καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ των συμμετοχόντων. Έχει πηδήξει φέτος 8.66 και είναι το ατομικό του ρεκόρ, αλλά και η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Ακολουθεί με 8.51 ο Ελβετός Χάμερ, και το ρεκόρ αγώνων είναι 8.56 και το είχε κάνει ο Ιβάν Πεδρόσο το 1995. Λοιπόν, να πούμε επίσης σήμερα, σας το ξαναλέω, στηθείτε στις τηλεοράσεις, στην ΕΡΤ 2 έχουμε, άμα μπείτε στον ΑΕΤΟ, έχουμε ανεβάσει ολόκληρο το πρόγραμμα του Diamond League για σήμερα, 21:48, μήκος ανδρών. Τότε ξεκινά τις προσπάθειές του ο Μιλτάρας μας. Και πέρα από αυτό έχουμε και άλλες συναντήσεις, προγραμματισμένες συναντήσεις για το Diamond League, όπου ο Μίλτος στις 23 Αυγούστου θα βρεθεί στο Χόρζοφ, στις 27 στην Ζυρίχη και στις 4 με 5 Σεπτεμβρίου θα είναι στις Βρυξέλλες. Διακοπές δεν πήγε ακόμα ο Μίλτος. Μακάρι να πετύχει τα καλύτερα, δεν το συζητώ, και να βγάλει και κανένα φράγκο, γιατί στα Diamond League βγάζεις χρήματα, οικονομάς. Λοιπόν, έχουμε επίσης σήμερα και τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος βρίσκεται απέναντι σε ακόμη μια πρόκληση. Έχει ένα ραντεβού με την ιστορία σήμερα στο Ζάγκρεπ στις 7. Συμμετέχει, μάλλον θέλει να πάει, είναι εκεί, βρίσκεται εκεί για να πάρει το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό στους Κρίκους στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης. Λοιπόν, σήμερα στις 7 έχει ο Λευτέρης Πετρούνιας Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ και ραντεβού με την ιστορία για να πάρει την, προσέξτε καλά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, να πάρει το 9ο χρυσό, το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό. Προσέξτε γιατί μιλάμε και γιατί αθλητή μιλάμε. Καλή επιτυχία και στον Λευτέρη. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Εκεί ξέρετε πολύ καλά που η ενημέρωση δεν σταματά, όπως λέει ο φίλος μου Σάκης από την Σιάτιστα. Ποτές, όχι ποτέ, ποτές.
0: Star FM 93.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μήμης, είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου, είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο η οποία ασχολείται με τα καθή μας. Το «ημάς» το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Σήμερα που είναι Παρασκευή και λέμε κάθε Παρασκευή θέλουμε αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, που είναι νούμερο ένα χάρη στη δική σας αγάπη και αναγνωσιμότητα, υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε.

0: Είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, και πριν να πούμε οτιδήποτε, πριν να αρχίσουμε να διαβάζουμε ειδήσεις από το blog του ΑΕΤΟΥ, να σας διαβάσω, να περάσουμε σε μια σημαντική, αν θέλετε, ενημέρωση, η οποία έρχεται από τη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών. Υπάρχει ένα σποτ το οποίο τρέχει και είναι παρόμοιο με αυτό που τρέχαμε, κυρίες και κύριοι, τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, πάλι. Είναι μια ενημέρωση που γίνεται, λοιπόν, είπαμε, από τη Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών. Απευθύνεται προς όλους τους δημότες του Δήμου Γρεβενών και μας λέει ότι σε εφαρμογή τίθεται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και τι προβλέπει: οφειλές άνω των 6 μηνών, μιλούμε για υποχρεώσεις για οφειλές στην Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυυσης, επιβαρύνονται πλέον υποχρεωτικά με πρόστιμο 50%, προσέξτε, και μεταφέρονται αυτόματα στην εφορία. Λοιπόν, μην αφήνετε τώρα τα χρέη σας να αυξηθούν. Η έγκαιρη ρύθμιση είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις κυρώσεις. Και πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορείτε να πάτε σήμερα στα γραφεία της επιχείρησης ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 24620 25433, 24620 25433. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυυσης βρίσκεται στο πλευρό σας, σας καλεί να προστατεύσετε το εισόδημά σας. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά, γι' αυτό τρέχουν και τα σποτ, υπάρχουν και μπανεράκια και στο star.pavlafm.gr αλλά και στον ΑΕΤΟ. Πάμε λοιπόν τώρα σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στον ΑΕΤΟ γρήγορα, θέλω να είμαι σύντομος για να ακούσουμε και μουσική αν προλάβω. Είπαμε Παρασκευή, κάνουμε την εκπομπή όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Γράφουμε στην πρώτη σελίδα του ΑΕΤΟΥ, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής, για την στρατιωτική θητεία, η οποία θα είναι 9 μήνες για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, και είναι κάτι το οποίο ισχύει από την επόμενη ΕΣΟ, η οποία μπαίνει τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβρη. Είναι η ΕΣΟ 3 του 2026. Στο μεταξύ έχουμε και αγγελίες. Ενοικιάζονται στούντιο στα Γρεβενά, στην οδό Βενιζέλου 3, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, σε πολύ λογικές τιμές. Επικοινωνήστε με τον κύριο Χρήστο, δεν θα χάσετε. Στο μεταξύ, πωλείται γνωστό κομμωτήριο στα Γρεβενά σε πολύ καλή και συζητήσιμη τιμή, με χαμηλό ενίκιο, προσέξτε όλα αυτά, στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για μια μοναδική ευκαιρία. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει, παρά το ότι βλέπω στατιστικά. Παραδείγματος χάρη, να βάζουμε μια αγγελία και έχει 10.000 views. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν μπει 10.000 επί 3, να το πολλαπλασιάσεις. Δηλαδή ο ένας το μεταφέρει σε 3. Αυτή είναι μια στατιστική που μας δείχνει το διαδίκτυο, που ισχύει για όλες τις ειδήσεις. Έχουμε 10.000 επί 3, είναι 30.000 άτομα έχουν ενημερωθεί για αυτήν την αγγελία. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, μου λέει η κυρία η συγκεκριμένη, έχει χτυπήσει αρκετές φορές το τηλέφωνο, αλλά ρε παιδιά, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Λέει δώστε το, πουλήστε το, αλλά θα σας πληρώσω εν καιρό. Τι γίνεται τώρα, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει χρήμα. Και όλα τα περιμένουν να μπουν, να βγουν προγράμματα, να κάνουμε. Ρε παιδιά, αν θες να δουλέψεις, αν θες να οικονομήσεις, εντάξει, σίγουρα τα προγράμματα βοηθούν, αλλά δεν μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τώρα. Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες, λίγες χιλιάδες ευρώ. Στο μεταξύ, δημοσιεύουμε και κηδείες, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 χρονών ο Γεώργιος Πολύζος σήμερα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, στις 11, εδώ απέναντι από τον Star FM, η κηδεία του στον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Καλό παράδεισο να ευχηθούμε, και συλληπιτήρια στην σύζυγο, στα παιδιά, τα εγγόνια, στους συγγενείς αλλά και στους φίλους. Γεώργιος Πολύζος, ετών 90. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Πωλείται, είναι όλα αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, πάλι μια αγγελία στον ΑΕΤΟ. Πωλείται το γνωστό, το εμβληματικό καφέ Ουζερί, το Αγριολούλουδο, λίγα μέτρα εδώ δίπλα από τον Star FM, δίπλα από την Εκκλησία Ευαγγελίστρια. Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης και αναμένει νέους ιδιοκτήτες για να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία. Και επειδή είμαι γείτονας και τα γνωρίζω καλά, όντως μιλούμε για μια επιτυχημένη πορεία. Και απευθύνεται βέβαια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την διάθεση να δουλέψουν, δεν σου έρχονται τα χρήματα έτσι από τον ουρανό, και να τα οικονομήσουν. Επικοινωνήστε με το τηλέφωνο που γράφουμε στον ΑΕΤΟ ή επισκεφτείτε το Αγριολούλουδο και επικοινωνήστε με την κυρία Λουτμίλα ή με την Λιούντα, εμείς τη λέμε έτσι επειδή την ξέρουμε τόσα χρόνια, και θα μάθετε περισσότερα. Και εδώ τα χρήματα είναι πολύ λίγα, αλλά τα έσοδα είναι πάρα πολλά. Απλά να έχετε όρεξη για να δουλέψετε. Κάποιος που θέλει να βγάλει λεφτά πρέπει να δουλέψει. Δεν σου έρχονται έτσι, είπαμε. Και εκεί είμαι σίγουρος θα δείτε ότι υπάρχει δουλειά. Υπάρχουν έσοδα, πολλά έσοδα. Δεν θα σας πω ότι αφήνω εγώ κάθε μέρα ή ο Σάκης ή ο Θήμιος ή ο Λευτέρης. Ποιος άλλος έρχεται? Έρχεται και ο Γιώργος, έρχεται και ο Δημήτρης, έρχεται και ο Πέτρος. Πέτρος είναι 4-5 άτομα. Είναι η Στέλλα, είναι ο Δημήτρης. Είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε μια παρέα. Είναι ο Κώστας. Είναι ο Γιώργος από το Μικρολίβαδο. Τι να σας πω, είναι συγκεκριμένοι πελάτες που αφήνουν συγκεκριμένα πολλά χρήματα. Αρκεί όμως να έχουν και την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Παραδόθηκε το εξυγχρονισμένο αρδευτικό έργο Καρπερού Δήμητρας, κυρίες και κύριοι, το οποίο δίνει ανάσα σε 19.100 στρέμματα στον Δήμο Δεσκάτης. Και είχαμε αυτοψία στις συγκαταστάσεις, στις νέες εγκαιοβελτιωτικές υποδομές από τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον νέο αντιπεριφερειάρχη, τελικά ο Γιάννης είναι, ο Παναγιωτίδης αντιπεριφερειάρχης. Άσχετα αν φάνηκε σε ένα άρθρο μας ότι είναι ακόμη ο Τσακνάκης, όχι, έχει γίνει η αλλαγή κανονικά. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Το ίστατο χαίρε στον Στέφανο Μάνο από συγγενείς, φίλους και πολιτικούς, και έχουμε εικόνες από την χθεσινή κηδεία του. Μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ανατροπή στην υπόθεση στις 40 εκκλησίες εκεί. 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 31 ετών που την τραυμάτισε στη συνέχεια. Έχουμε και χρηστικές πληροφορίες. Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε? Τρεις ειδικοί απαντούν. Πόσο συχνά τελικά πρέπει να λουζόμαστε? Το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι. Τα κόλπα για να διαλέξεις το πιο γλυκό καρπούζι. Γράφουμε για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών της ΔΕΗ Αγρεβενών και είναι ο οδηγός προστασίας από τις νέες κυρώσεις. Γιατί τα κουνούπια τσιμπούν μερικούς ανθρώπους πιο συχνά σε σχέση με άλλους? Οι τρεις λόγοι που μια νοσοκόμα εξηγεί. Δεν ήταν ήττα, ήταν κλοπή, κραυγή απόγνωσης και οργής για την σφαγιαστική αδικία σε βάρος του Αχιλλέα Τσεπίδη, γράφει ο πατέρας του, γρεβενιώτη αθλητή, ο Βασίλης Τσεπίδης. Μπείτε και δείτε στο Facebook σε τι αναφέρεται ο μπαμπάς του Αχιλλέα. Λοιπόν, είχαμε μια είδηση που χτύπησε πάνω από 4.000 αναγνώσεις. Είχαμε μια ανάρτηση λοιπόν και εμφανίζει ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι, το οποίο έπεσε σε μαντρότυχο σπιτιού στους Μαυραναίους Γρεβενών και ευτυχώς Άγιο είχαν οι τρεις επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο επέστρεφε την Δευτέρα το πρωί στις 10 ώρα το πρωί από την συναυλία που δινόταν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, της Κυριακής 16 του μήνα, στην Αυδέλα. Σφοδρή πρόσκρουση λοιπόν βαν σε τυχείο, ευτυχώς χωρίς τραυματίες, μόνο υλικές ζημιές. Πήγε τρένο αυτή η είδηση. Τρένο πήγε και επόμενη είδηση. 47χρονος παρέστηρε αστυνομικό της ΟΠΚΕ για να αποφύγει έλεγχο. Και αυτό το περιστατικό, κυρίες και κύριοι, συνέβη στα Γρεβένα. Είχαμε λοιπόν την σύλληψη εχθές, πρώτες πρωινές ώρες, εχθές, ενός 47χρονου από τους αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Γρεβενών, μετά από μια επεισοδιακή προσπάθεια αποφυγής αστυνομικού ελέγχου που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού. Να σας πούμε για την υπόθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να κινητοποιήσουν για έλεγχο ένα γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 47χρονος. Αυτός αρνήθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα για να απομακρυνθεί. Και μετά από παρακολούθηση, το όχημα κινητοποιήθηκε σε άλλο σημείο της περιοχής. Και όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν, ο οδηγός συνέχισε να αρνείται τον έλεγχο και έθεσε απότομα το όχημα σε κίνηση προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Ο 47χρονος ακινητοποιήθηκε μετά και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Γρεβενών. Μάλιστα. Ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία. 265 επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ακούστε, στηρίζονται πλέον μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Και μπράβο στην περιφέρεια, μπράβο στον Γιώργο Αμανατίδη. Γράφουμε για το νέο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα και αξίζει, και αρχίζει μάλλον και από σήμερα να το αισθανώνονται κάποιες περιοχές. Εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά θα είμαστε. Άντε να πάμε και ένα 36. Δεν είναι και 40 που θα έχουν άλλες περιοχές. Επόμενη είδηση: απίστευτες εικόνες στη Χαλκιδική έστησαν σκηνές με φιάλες υγραερίου και φωτοβολταϊκά σε παραλίες. Το είχαν κάνει σπίτι. Ναι, μπροστά στην παραλία, μπροστά από το σπίτι τους. Ο Μίλτος Τεντόγλου, άλλη είδηση για την πρόβλεψη του Πάουελ. Έγραψε ο Πάουελ, κυρίες και κύριοι, είναι ο άνθρωπος που πήδηξε, έχει φτάσει τα 8,90, κορυφαία επίδοση όλων των εποχών. Και μιλά ο Μάικλ Πάουελ, Μάικ Πάουελ, όχι Λάμδα, Μάικ. Μάικ Πάουελ μιλά για τον Μίλτο Τεντόγλου και προβλέπει και λέει ότι μπορεί να φτάσει και τα 8,90 το άλμα του Μίλτου. Και κάνει και ένα. Γράφει από κάτω τρελό ο ίδιος ο Μίλτος στην ανάρτηση του Μάικ Πάουελ, όπως το λέμε Μάικ Πάνου, Μάικ Πάουελ. Γράφει ο Μίλτος από κάτω τρελό, σεβασμός βέβαια για τον άνθρωπο που έχει φτάσει τα 8,90. Δίνουμε και άλλες χρηστικές πληροφορίες. Βουλωμένος ο νεροχύτης, έτσι μπορείτε να απαλλαγείτε εύκολα από το πρόβλημα. Χθες ήταν η μέρα που συμπληρώθηκε 44 χρόνια χωρίς το αυτόφορο με το σεντόνι. Δηλαδή ήταν η μέρα που έπαψε να ισχύει η μοιχεία, να πας φυλακή με μοιχεία. Ήταν ένα ΦΕΚ, συμπληρώθηκε χθες, σαν χθες μάλλον, ένα ΦΕΚ το 1982 που επέτρεπε την μοιχεία. Λοιπόν, ποια είναι τα ζώδια, άλλες ειδήσεις? Αυτά είναι τα ζώδια που είναι χειρότεροι σύντροφοι. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα προστατεύονται οι συνεπείς? Ανέκδοτο, το τόσο πάει Viagra στον παππού. Πάει για νέα πρωτιά στο Diamond League ο Μίλτος μας της Λοζάνης σήμερα. Δείτε τι ώρα και πού θα τον δούμε. Τα γράφουμε όλα, τα πάτε νωρίτερα. Και με αυτόν τον τρόπο σβήνουν τα ενοχλητικά λαμπάκια στο αυτοκίνητο. Ποια μέθοδος αποτελεί λύση? Λοιπόν, με αυτά και με άλλα ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, όπου και αν πάτε, έχουν τελειώσει τα πανηγύρια. Μπας περιπτώσει, είχαμε καλές εκδηλώσεις. Έχουμε καλές εκδηλώσεις και από τον Δήμο Γρεβενών. Χθες είχαμε μια μοναδική συναυλία. Κριτικά, ναι, γιατί όχι, και πανέμορφη μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά. Μήπως στην προηγούμενη ζωή να ήμουν κριτικός, δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, είναι Σάββατο. Ούτε την Κυριακή θα είμαστε μαζί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαι. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην Αθήνα, νομίζω έχει αθλητικά. Γεια.
1: Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League in Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στη περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές στη περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
4: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.

0: Κλαωρίνας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
1: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Ο Παύλος Μαρινάκης, ενώπιον των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη, επικαλούμενο στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και παρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονο τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς για το πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της Διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη Διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη Διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909, ζει σε οικοευγηρία στο Σάρεϊ, νότιο-δυτικά του Λονδίνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, αφήσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League in Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγείς που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
18: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
19: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
20: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
21: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
22: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
23: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

βρέθηκαν ασημένια νομίσματα σε έναν τάφο ηλικίας 2.400 ετών. Τα νομίσματα έδειχναν γυμνούς άνδρες και κατά πάσα πιθανότητα ανήκαν σε Τούρκο Παλαιστή. Στη Μικρά Ασία, 2.400 χρόνια πριν, οι Τούρκοι δεν πρέπει να ήταν ούτε Μογγόλοι τότε. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται ύπαρξη, μπορεί να μην είναι η πρώτη, μπορεί να είναι η πολλωστή, που ανακαλύπτεται, πάντως έχουμε μία έτσι απόδειξη, εγώ θα την πω, αυτό έγραψε ο Independent, δεν το έγραψε ότι και ότι, ότι οι Τούρκοι ζουν στη Μικρά Ασία από τον 3ο, 4ο, 5ο π.Χ. αιώνα. Μια φοβερή ανακάλυψη, όχι τόσο μεγάλη όσο ότι οι Έλληνες ήταν αρκετοί μαύροι. Αλλά άμα ζούσαν Τούρκοι στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν, να μην υπάρχουν και μαύροι Έλληνες. Ευτυχώς που υπάρχει και η επιστήμη, ευτυχώς που υπάρχει η δημοσιογραφία, παιδιά, η βρετανική δημοσιογραφία, και μας ενημερώνει το όνομα του δημοσιογράφου είναι, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτά, Βισουάμ Σανκαράν. Μάγος σαν το Σανκάρα. Εμφάνισε Τούρκους στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν.

0: Αυτά ακούνε και οι Τούρκοι, αυτά διαβάζουν οι Τούρκοι και τα πιστεύουν και όλα οι φουκαράδες και σου λέει οι κακοί μας γείτονες, οι κακοί μας γείτονες που σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύουν πόσο ανόητη είναι η αντίληψη
1: αντί να ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε εξοπλισμούς, θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία και να παίρνουμε Καναντέρ.
0: Που είναι φοβερά καλά και η παιδεία και η υγεία και τα Καναντέρ και η πυρασφάλεια και όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία, αλλά για να έχουν κάποια σημασία πρέπει πρώτα να υφίστασαι ως χώρα. Γιατί άμα δεν υφίστασαι ως χώρα, δεν την κάνεις την παιδεία και την υγεία. Είναι σαν να λέμε καλύτερα, πρέπει να είσαι ζωντανός πρώτα για να απολαύσεις αγαθά. Πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί το ζήν, ώστε μετά να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ευζήν. Γιατί χωρίς το ζήν, ούτε ευζήν υπάρχει. Και οι Τούρκοι αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε το ζήν και κυρίως να μην, και ταυτοχρόνως να μην ιστεριάζουμε, παιδιά, διότι ακούω αυτό, οι Τούρκοι δημιουργούν τετελεσμένα και ποια είναι τα τετελεσμένα? Όποιος φτιάχνει ένα χάρτη δημιουργεί τετελεσμένο. Τι είναι αυτό που έχει εμποδιστεί η Ελλάδα, που είναι απολύτως απαραίτητο και απολύτως χρήσιμο, όχι στο φαντασιακό, στο πρακτικό, να κάνει η Ελλάδα επειδή η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα? Τίποτα. Η Τουρκία φτιάχνει χάρτες, τους ευσεβείς της πόθους εκφράζει, απειλεί, και η μόνη άμυνα απέναντι στις απειλές ποιες είναι? Όχι ρε, το διεθνές δίκαιο, μην λέτε μπούρδες. Το διεθνές δίκαιο είναι το αντίστοιχο του να έρχεται κάποιος να σε ληστεύει και εσύ να προσφεύγεις κάπου σε ένα όργανο το οποίο διαπιστώνει ότι το σε λίστεψαν, είναι παράνομο. Ωραία, και τι θα κάνετε στο δράστη? Τίποτα, δεν θα το κάνουμε. Αλλά λέμε ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και όλα αυτά. Το μόνο που πραγματικά μπορεί να κάνει την Ελλάδα να αισθάνεται λίγο καλύτερα με την ατυχία αυτή να έχει τον κακό της γείτονα είναι εξοπλισμοί και συμμαχίες, σημασίες με χώρες που είναι πιο κοντά στη δημοκρατική κουλτούρα τη δικιά μας και πιο μακριά θρησκευτικά από τους Τούρκους. Και εξοπλισμοί, παιδιά, τι να κάνουμε, είναι η ατυχία μας αυτή. Μπορεί να τα έχεις όλα,

0: Απαντήσω στο Γιάννη, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος για να το απαντήσω όπως πρέπει, μην τον άνθρωπο του δημιουργήσω μεγαλύτερα προβλήματα από όσα έχει, αλλά θα εξηγήσω στο Γιάννη, και επειδή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με πνευματικά έτσι όχι πώς να, δεν είναι εξευτέρια, λέω ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλω καθόλου να ξεκινήσει κανένας πόλεμος με την Τουρκία, γι' αυτό κοροϊδεύω τους διάφορους πατριώτες τύπου Σαμαρά με τις αμφιλεγόμενες στρατιωτικές θητείες, αμφιλεγόμενες όσο αφορά την έκταση. Εννοώ, όχι ο άνθρωπος για όνομα του Θεού πήγε στο στρατό, πήγε για λίγο. Αλλά δεν χρειάζεται, τα έπαιρνε τα γράμματα τα στρατιωτικά και δεν χρειάζεται να μείνει παραπάνω. Λέω ότι για να μην γίνει πόλεμος με την Τουρκία, πρέπει η Ελλάδα να είναι τόσο δυνατή και να έχει τόσο δυνατούς συμμάχους, ώστε η Τουρκία να φοβάται να κάνει πόλεμο. Γιατί όπως έχει αποδείξει η ιστορία, η Τουρκία, άμα δει ότι μπορεί, θα αρπάξει. Αν δει ότι είσαι λίγο αδύναμος, τσαπ, θα πλώσει το χέρι και θα αρπάξει και μετά θα κρατήσει, παρά το διεθνές δίκαιο το οποίο επικαλούνται οι διάφοροι συμπολίτες και το οποίο έχει την αξία του, πώς να το πούμε, του συγκαταβατικού χτυπήματος στην πλάτη. Βέβαια, εκτός από... εκτός από τις συμμαχίες και εκτός από τους εξοπλισμούς, καλό πάντα είναι να έχεις και ισχυρούς ευρωβουλευτές. Δηλαδή, πώς να το πούμε, να κάνεις εσύ κουμάντο στην Ευρώπη και να κάνεις εσύ κουμάντο στην περιοχή, ώστε να μπορείς να επιβάλλεις αποφάσεις.
1: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Πονάτε Τούρκοι, έτσι. Εν τω μεταξύ, αν σταματήσει η χρηματοδότηση, η ροή χρήματος στην Τουρκία, θα ανοίξει η ροή μεταναστών από την Τουρκία. Και ξέρετε που θα έρθουνε πρώτα, ε? Εν θα πάνε πρώτα στο Λουξεμβούργο, εν θα πάνε πρώτα στη Γαλλία ή στη Γερμανία, θα πάνε μπορεί και εκεί, αλλά πρώτα από πού θα περάσουνε?

Σταύρος, ρε Κοπρίτη, γιατί δεν ρωτάς αν είναι αληθές το δημοσίευμα του Independent Paper. Είναι αληθές, Σταύρο μου.

Η Λίλη γέμισαν τα social με τη χθεσινή έναρξη της περίοδου της κυνηγητικής. Τύποι με σκοτωμένα πουλιά και ζώα πάνω στο καπό των τζιπ τους να ποζάρουν πασιχαρείς, τους είδα. Εντάξει παιδιά, όποιος δεν μπορεί να ποζάρει με το πουλί του, ποζάρει με τα πουλιά που σκοτώνει. Τι να κάνουμε, αυτό είναι και προβολή. Έχει με το πουλί του τάκι και βλέπει πουλιά. Μπαμ, μπαμ, πάρτε τα πουλιά.

Βίρονας Μάνο, πώς αξιολογείς την επιστροφή Χάρη και Μέγαν στο Λονδίνο? Γιατί? Είναι πραγματικά από τα ασήμαντα πράγματα που προβάλλουν τα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο ασήμαντα. Ο Βουλάνης Λαβρίνοβιτς, δάσκαλε, να πετάξω κανένα αστείο για το χτεσινοβραδινό στραπάτσο ή θα με βγάλεις από την τάξη? Να πετάξεις και θα σε βγάλω. Και τα δύο. Και θέλω να πετάξεις και θα σε βγάλω. Τι να πούμε, ρε παιδιά, για το χτεσινό βραδινό. Τα πράγματα πάνε διαρκώς στο καλύτερο. Παλιά δεν λέγαμε να κρατάνε μία ώρα οι αγώνες, γιατί στη μία ώρα πάμε καλά και μετά το 60 καταραίουμε. Τώρα καταραίουμε μετά το 85. Είναι μια πρόοδος. Όπως μεγάλη πρόοδος θα ήταν αν η ομάδα, αντί, γιατί έχει γυμναστές, λέει, έχει κότσες, ψυχιάτρους θέλει η ομάδα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχιάτρους. Και κάποιον να λέει καλή φιλοσοφία, αλλά το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο. Όπως λέγαμε, ωραίο το ευζήν, αλλά το ζήν είναι το πρώτο για να έχεις το ευζήν. Δεν ξέρω Κωνσταντίνε, αν πήγε χθες ο Τσίπρας στο γήπεδο. Υποψιάζομαι ότι έσκασε αργοπορημένος γύρω στο 85. Ήταν εκεί και άρχισε η επίδρασή του.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζω τις στηρίξεις. Στηρίζω την αποφασιστικότητα. Θα έχουμε και Αλέξη. Κυκλοφόρησε πιο μετά το δεύτερο μέρος του διαφημιστικού, το δεύτερο διαφημιστικό του σποτ στη σειρά, το οποίο εξακολουθούν να το αποκαλούν ντοκιμαντέρ. Παιδιά, ξέρουμε όλοι τι είναι ντοκιμαντέρ. Είναι σαν κάποιος να μας δίνει μια πάστα σοκολατίνα και εμείς να λέμε «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο τσουρέκι». Δηλαδή, ή ακόμα χειρότερο, ποιο τσουρέκι, «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο φυλαχτό». Δεν έχουν σχέση. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Το ότι τα γράφει στο δελτίο τύπου, θέλω να πω στους συναδέλφους, το ότι γράφει στο δελτίο του τύπου αυτός ντοκιμαντέρ, δεν σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να λέτε ντοκιμαντέρ, αφού βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι ντοκιμαντέρ και είναι και δίλεπτα, τρίλεπτα σποτάκια. Εντάξει, θέλω να πω, πιο εύκολο από το δελτίο τύπου άμα τη γράφεις και λες ότι, αλλά καμιά φορά να λέμε. Να λέμε αυτό που βλέπουμε, λέω. Δεν μπορεί, θα είδε κάποιος ότι η διάρκεια είναι 2 λεπτά. Λες 2 λεπτά ντοκιμαντέρ, δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, στηρίζω την αποφασιστικότητα των διοκτικών αρχών, την, πώς να το πούμε, την οποία την επιδεικνύουν όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Θυμάστε, χθες είπαμε για τον Δήμο εκεί κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ο οποίος πήγε και ξύλωσε τις ομπρέλες των καταπατητών, των ιδιωτών καταπατητών, όχι μαγαζιών, πήγε και τις ξύλωσε τέλος Αυγούστου. Τους είχε αφήσει να έχουν τις ομπρέλες τους όλο το χρόνο και τέλος Αυγούστου δεν σηκώνει η μύγα στο σπαθί. Έτσι και στην Κρήτη οι ιδιοκτικές αρχές πήγαν και έψαξαν αυτούς που δίνουν αλκοόλ στους νέους τέλος Αυγούστου. Σου λέει να έχουν δώσει μπόλικο, να έχουν βγει τα, να έχουν βγει τα φράγκα. Μετά να πούμε και εμείς ότι να παραστήσουμε και εμείς ότι κάνουμε τις δουλειές μας. Η είδηση.
1: Στο μικροσκοπείο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο.
0: Δεν ξέρω τι είναι το αέριο του γέλιου και ναι, είμαι περίεργος. Τι το χρειάζονται, δεν κάνει εκδηλώσεις η αριστερά? Ειδικά στην Κρήτη που έχουν και τόσους πασόκους, τέλος πάντων, είναι και για τους ξένους που δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούν να γελάσουν. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν οι ιδιοκτικές αρχές και τα πιασαν όλα αυτά τέλος Αυγούστου. Γιατί πριν χαλάσουμε και την επιχειρηματικότητα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι οι κριτικοί πιτσιρικάδες δεν είναι αυτοί που ήταν, παιδιά. Είναι χαλασμένα τα μοντέλα και δεν το λέω εγώ.
2: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, 1 με 2 περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΦΤΑ, ο οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
3: Στους ανήλικους έχουμε 1-2 περιστατικά με 3 κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε 1 το μήνα.
0: Δεν αντέχουνε πια οι φλόροι! Έχουνε φλωροποιηθεί και στην Κρήτη ακόμα! Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που η Walk Agenda πιθανότατα θα φταίει και γι' αυτό. 3 στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Οι ιδιοκτικές αρχές όμως πήγανε τον Αύγουστο και έπιασαν έναν τύπο. Και δεν μπορούν, παιδιά, και εδώ τώρα έχει που λένε, τι τα δες τα αέρια γέλιου, βάλε εδώ. Οι μαγαζάτορες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, παιδιά, που μπαίνουν μέσα οι ανήλικοι και μπεκροπίνουν. Δηλαδή που είναι στην ουσία έμποροι απαγορευμένων ουσιών, που γίνονται οι μαγαζάτορες έμποροι απαγορευμένων ουσιών για ανήλικους. Γιατί οι ανήλικοι δεν τους ακούνε, βρε παιδάκι μου.
2: Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
4: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
0: Μωρέ, τους καημένους τους καταστηματάρχες δεν τους ακούνε τα παιδιά. Αυτούς τους καταστηματάρχες που έχουν τον πορτιέρι απ' έξω και άμα δεν θέλει να σε βάζει, δεν σε βάζει, και ενήλικος να είσαι και... Δεν τους ακούνε, μωρέ, τους κακόμοιρους. Και οι ίδιοι είναι πολύ διακριτικοί, διστάζουν να ζητήσουν ταυτότητα. Φταίνε πρώτα απ' όλα οι ιδιοκτικές αρχές, αλλά σε συνεργασία με τους μαγαζάτορες, που όταν θέλουν να κρατήσουν κάποιο κόσμο απ' έξω, πολύ εύκολα το κάνουν, αλλά οι ανήλικοι καταναλώνουν και πίνουν, είπαμε, να... δεν είναι, είπαμε. Εν τω μεταξύ απαγορεύεται και η είσοδος, απαγορεύεται και η κατανάλωση, απαγορεύεται, αλλά διστάζουν οι διακριτικοί μαγαζάτορες να ζητήσουν ταυτότητα και διστάζουν να απαγορεύσουν εισόδους. Τους πορτιέρδες τους έχουν για άλλους, δεν είναι. Ποσειδώνας βέβαια στην Κρήτη, τα παιδιά πίνουν μαζί με τους γονείς τους, ναι, αλλά έχουν φλωροποιηθεί όπως είπαμε, και πια εκεί που πήγαινε ένας το μήνα στο νοσοκομείο τώρα πάνε 3-3. Δεν αντέχουν τα σημερινά παιδιά, δεν είναι σαν εμάς. Ο αναλιέγγυος και αφερέγγυος ως αφισιονάντο μαστούρα, σε ενημερώνω πως το αέριο γέλιο είναι αναισθητικό δοντιάτρων, το οποίο βρίσκεται σε κάποιες φιάλες σπρέι σαν τη γη, ζαχαρόδους κρέμας και τι. Πρώτα απ' όλα, στον οδοντίατρο ποτέ δεν μου έχουν δώσει αέριο γέλιο. Πάω σε λάθος οδοντίατρος. Λοιπόν, να συνεχίσω τους χαιρετισμούς με τη νέα νομοθεσία, η οποία επιτρέπει πλέον στους συμπολίτες να πιστολιάζουν μόνο δύο παρόχους. Τι νομοθεσία είναι αυτή που σου λέει? Τέλος πάντων, εντάξει, ελληνική νομοθεσία είναι. Βέβαια υπάρχει κάτι κάπως σκοτεινό με τους πιστολέρο συμπολίτες, τα λεφτά που δεν δίνουν, τα πώς μεταφέρονται αυτά στους καταναλωτές. Και λέω σκοτεινό, διότι άκουγα σήμερα το πρωί στον Σπύρο έναν κύριο, νομίζω ήταν εκπρόσωπος των, ή αν δεν θυμάμαι τι ήταν, ζητώ συγγνώμη, ο οποίος έλεγε ότι τα λεφτά από τα χρέη των κακών καταναλωτών, των πιστολέρων, μεταφέρονται στους υπόλοιπους και τα πληρώνουμε εμείς. Αλλά τα χρέη των πιστολέρων δεν διαγράφονται. Αν τα διεκδικήσει η εταιρεία και τα πάρει, θα μας τα επιστρέψει πίσω, είναι η ερώτησή μου. Είναι ρητορική βέβαια, έτσι, και η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Και πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και μετά μικρό δελτίο ειδήσεων.
5: Βρίσκομαι σήμερα στον Προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις.
8: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
9: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
10: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Οι απαταιώνες, προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, κατάφεραν να πείσουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο γυναίκες ηλικίες 50 και 74 ετών να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε και στην περιοχή του Ρτούγια Λάρισας. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ανέφερε και πλήγμα σε ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ομαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά

Βρήκε και το βιογραφικό του αρθρογράφου για τους Τούρκους στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν. Είπαμε το όνομα του είναι Βισουάμ Σανκαράμ και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Θέλει να του μιλάνε τα... οι αντωνυμίες του είναι they, them, στον πληθυντικό. Είναι αυτό που είναι πολλοί άνθρωποι μαζί σε έναν. Είναι δεν ξέρω, σχολιασμός και εκπομπές χωρίς ψυχιάτρους δεν νομίζω ότι έχουν κανένα νόημα. Ο Πιγκουίνος στηρίζει στους ευαίσθητους Σοβιετικούς που σαν σήμερα το 1968 εισέβαλαν στην Πράγα προκειμένου να σώσουν τους Τσεχοσλοβάκους από τους εαυτούς τους. Εννοείται τους στηρίζω, γιατί κορόιδο είμαι και πολύ καλά κάνανε. Ήτανε κομμουνιστές οι άνθρωποι, οι άλλοι, αφού δεν ήταν κομμουνιστές, τι ήταν? Εχθροί του λαού. Έπρεπε να πεθάνουν. Ήταν όλος ο λαός, θα μου πείτε. Έπρεπε να πεθάνουν. Πιο πολύ στηρίζω τους Έλληνες αριστερούς που χειροκροτούσαν. Ξέρετε, αυτούς που αγωνιζόντουσαν για τη δημοκρατία.

Λοιπόν, πάμε στον δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στην καθιερωμένη μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος η μεγάλη συναυλία θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια στην Ticketmaster, και το λέω διότι δεν πρέπει να επαναληφθούν. Μεγάλα παιδιά είστε, όχι τελευταία στιγμή. Δεν χρειάζεται τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν απέχουμε μήνες, μέρες απέχουμε. Τώρα μπαίνουμε στο ticketmaster.gr και παίρνουμε εισιτήρια για τη μεγάλη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα έσοδά της, τα ξέρετε, να τα ξαναπούμε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα των δενδρυλίων για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις τους, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συναυλία, στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Φιλοσοφίξ, δεν έπιασα τον ΔΕΔΙΕ, δεν ξέρω ποιον έπιασα, εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει το παραμύθι, όχι αλήθεια, θα το κάνουνε, ότι οι πιστολέρο, οι κλέφτες συμπολίτες που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή το καταναλώνουν και δεν το πληρώνουν, τα λεφτά που χρωστούν τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε κλέφτες. Το χρέος τους όμως, το χρέος αυτών που δεν πληρώνουν, παραμένει. Θέλω να πω, δεν διαγράφεται. Δηλαδή οι εταιρείες ενέργειας παίρνουν και τα χρήματά μας για να καλύψουν τους κακοπληρωτές, αλλά κρατούν και το χρέος τους. Κάτι δεν είναι λογικό εδώ, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή ή πρέπει να διαγράφεται το χρέος των κακοπληρωτών, ή το πιο λογικό είναι να μην το πληρώνουμε εμείς το χρέος τους και να κουνάνε τον ποπό τους οι εταιρείες και να κυνηγούν δικαστικά τους κακοπληρωτές. Αλλά σου λέει, αφού θα πληρώσουν τα κορόιδα, γιατί να τους κυνηγήσουμε δικαστικά τους κακοπληρωτές. Έρχεται και η πολιτεία αγκαλίτσα, και αφού μέχρι τώρα άφηνε τους κακοπληρωτές να αλλάζουν ελεύθερα πάροχο, πιστολιάζουν τον ένα στον επόμενο, πιστολιάζουν τον ένα στον επόμενο, τώρα τους λέει, θα πιστολιάζετε μέχρι δύο. Και κανείς κερατάς δεν αναρωτιέται, γιατί ρε να πιστολιάζει έστω και έναν. Γιατί οι εταιρείες τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τα λεφτά τους, και η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τον κακό, οπότε πληρώνεται ο κορό.

0: Η Ελένη σχετικά με τους εξοπλισμούς που μερικοί είναι αντίθετοι. Εντάξει, τώρα αντίθετοι με τους εξοπλισμούς είναι κάτι γραφικοί σύντροφοι. Είναι πολύ γνωστό το ρητό των Ρωμαίων. Αν επιθυμείς ειρήνη, παρασκεύαζε πόλεμο. Δεν χρειάζεται κανένα ρητό, βρε Ελένη μου, το λέει η λογική. Αν έχεις ένα κακό γείτονα για να, που αρπάζει σε κάθε ευκαιρία και έχει αρπάξει, δεν είναι ότι θεωρητικός αρπάζει, άρπαξε την Κύπρο, βρήκε την ευκαιρία, τσουπ την πήρε. Είκε. Λες, δεν θέλω να είμαι αδύναμος ώστε να απλώσει το χέρι και να αρπάξει. Εξοπλίζομαι και κάνω συμμαχίες. Τελεία. Δεν είναι πυρηνική φυσική, διότι δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει αυτό το διεθνές δίκαιο. Οπότε το διεθνές δίκαιο έχει φιλοσοφική διάσταση. Δηλαδή είναι κάτι που μας λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Α, ωραία. Εντάξει. Είναι σαν να σορμάει κάποιος να σε βιάσει και να είναι κάποιος δίπλα την ώρα που σε βιάζει ο άλλος να του λέει δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Δίκαιο που δεν επιβάλλεται είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό ισχύει και για τα δίκαια τα απλά, τα, όχι τα διεθνή, τα εθνικά. Νόμος που δεν επιβάλλεται, Κυριάκο μου, είναι σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη μας, το δεύτερο σποτάκι του κυκλοφόρησε. Είναι, αυτή τη φορά είναι ένα σποτάκι που έχει αποσπάσματα από την ωραία εκείνη, αν θυμάστε, σημάζωξη που είχε κάνει με νέους στο Χαλάνδρι. Είχε 80 καθίσματα, 100, οι νέοι ήταν καμιά 70, 80, ούτε αυτά δεν κατάφερε να γεμίσει. Ήταν κάτι παρατρεχάμενοι του εκεί οι πιτσιρικάδες. Είναι η ωραία ομιλία στην οποία έχει αυτό το ωραίο απόσπασμα.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Τι Gen X, βρε. Τέλος πάντων, αυτό δεν το έχουν βάλει μέσα στο σποτάκι. Κακώς ήταν η πιο ωραία στιγμή. Όπως πολύ ωραία στιγμή είναι και η στιγμή που την πέφτει σε συνταξιούχους γιατί δεν τον εψηφίζουν.
1: Δύο πράγματα είχαμε νομοθετήσει και δεν εφαρμόστηκαν. Δύο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αμέσως καταργήθηκαν. Το ένα αφορά τις μεγαλύτερες γενιές για τους συνταξιούχους. 1 δισεκατομμύριο το χρόνο εν είδη 13η σύνταξη, τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, που τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα.
0: Ξίδι μπορεί να πει κάποιος, κάποιος άλλος μπορεί να πει βεβαίως, γιατί οι μεγαλύτεροι, οι πιο έμπειροι, αυτοί που ξέρουν πάνω κάτω τι γίνεται και το μυαλό τους δεν είναι πουρέας από τον πολύ αυνανισμό, έχουν μια καλύτερη τέτοια του τι συμφέρει μακροπρόθεσμα να ψηφίσεις. Έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το ποιος είναι παπατζής και ποιος όχι. Μπορεί να τους ξεχωρίσουν πιο εύκολα γιατί έχουν φάει πολλούς στη μάπα. Γι' αυτό άλλωστε η αριστερά παραδοσιακά είναι υπέρ της, του χαμηλώματος του ορίου ηλικίας για την ψήφο. Είναι τώρα 16-17, είναι ιδανικά θα το θέλει γύρω στα 12. Γιατί όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις το παπατζηλίκι των συντρόφων. Λοιπόν, πάμε στο σποτάκι, τα οποία έχει μερικούς πιτσιρικάδες παρατρεχάμενους από εκείνη την ομιλία. Δύο εμένα μου αρέσανε πολύ, δεν μπορούσα να τους βάλει όλους, είπαμε είναι 3 λεπτά, 2,5 το σποτάκι. Ο πρώτος είναι, μιλάει για την οργή που νιώθουν οι νέοι.
2: Τα παιδιά νιώθουν οργή. Οργή και βία είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου, ξέρεις, δεν θα σπουδάσει γιατί δεν έχουμε λεφτά να σου στείλουμε στα πολιτήρια.
0: Αυτό είναι βία. Γιατί θα του πεις δεν θα σπουδάσεις, θα πας να κάνεις καμιά κανονική δουλειά, να γίνεις τραυλικός, ηλεκτρολόγος, να γίνεις κάτι χρήσιμο τέλος πάντων, και ο άλλος θα θέλει να γίνει κοινωνικός ανθρωπολόγος. Και δεν θα έχεις εσύ λεφτά και είναι βία. Και έχουν οργή τα πουλάκια μου. Γιατί έχει βγει το καινούριο iPhone. Και είμαστε 3 μοντέλα πίσω. Και ο άλλος μας εξηγεί τι πρέπει να είναι μια σύγχρονη αριστερά.
3: Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια, ή να είναι αντιμιλιταριστική και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.
0: Να είναι δηλαδή κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα κατακτημένη από τους Τούρκους. Γιατί δεν θα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα έχει ιδιωτικά νοσοκομεία και θα είναι αντιμιλιταριστική, δεν θα έχει και στρατό. Αυτά είναι τα προτάγματα της προσπάθειας του Αλέξη, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και αυτό το σποτάκι τελειώνει με δύο τσιτάτα, τα διαβάζω. Λοιπόν, περίμενε, γιατί τα πήρα φωτογραφία για να τα θυμηθώ. Το πρώτο σποτάκι τελείωνε με το τσιτάτο, με τα τσιτάτα. Καθένας είναι αυτό που αγαπά. Άγιος Αυγουστίνος. Και το να ζεις σημαίνει να παίρνεις θέση. Αντώνιο Γκράμψη. Το δεύτερο, οι νέοι κατανοούν πιο γρήγορα την ανάγκη να πολεμήσουν την αδικία. Μάλκομ Εξ. Ήξερε αυτός, πας στους πιτσιρικάδες, στο μυαλό πουρέ τους, παρασύρεις ό,τι θέλεις, είναι και πιο νταυραντισμένοι, είναι πιο εύκολο να γίνουν βίαιοι. Σκεφτόταν πολύ σωστά ο Μάλκομ Εξ, που γούσταρε γενικά τη βία, όπως ο Αλέξης μας φαίνεται που τον επικαλείται. Απάντησή μας και ελπίδα του κόσμου να στηριχθούμε στους νέους. Ρόμπερτ Κένεντι. Βάζει και Κένεντι μαζί με Μάλκομ Εξ, σου λέει και από εδώ και από εκεί. Κορόιδα υπάρχουν πολύ, πολυκατάστημα, ό,τι τσιμπίζει ο καθένας. Αμόρφωτοι οι περισσότεροι, ούτε τι είναι ο Μάλκομ Εξ ξέρουν, ούτε τι είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ούτε τι είναι ο Γκράμψη, ούτε τι είναι ο Άγιος Αυγουστίνος, οπότε σου λέει φέρ τους όλους εδώ. Αν και τα τσιτάτα είναι αρκετά από μόνο τους για να καταλάβετε το μπουρ, την μπουρδα του πράγματος, εγώ στηρίζω, έτσι, εγώ στηρίζω Αλέξη με τα γύλια, μακάρι και πρωθυπουργός. Ας του δώσουμε και αυτού μια ευκαιρία, τι έχουμε να χάσουμε. Και αν δεν είναι καλός, βγάζουμε Αντώνη Σαμαρά. Να μας δώσει και συμβουλές για το στρατιωτικό. Για τη στρατιωτική θητεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μόνο η Ελλάδα και η Βόρεια Κορέα δεν είχε. Τώρα έχει μόνο η Βόρεια Κορέα. Κάποιοι συμπολίτες θέλουν να μην έχει και η Ελλάδα. Η χτεσινή είδηση.
4: Παρατείνεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές και γονείς μετά τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πάνου Λαζαράτου κατά της αδειοδότησης 7 μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Δεν ξέρω γιατί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφεύγει. Κάποιοι λένε, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ότι αν και το βρίσκω λογικό, εγώ το ίδιο θα έκανα. Εγώ αυτό το δικό μου κίνητρο θα ήταν αυτό. Εάν ήμουν σε ένα σταθμό, στο μοναδικό σταθμό στη χώρα και δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει και άδεια σε άλλους να ανοίξουν σταθμούς, φυσικά θα προσέφευγα στη δικαιοσύνη, αχώς το μονοπόλιο. Έλα Παναγία μου. Ενώ και εγώ ως δημοσιογράφος μόνο μου θα ήθελα να είμαι μόνο εγώ να μιλάω. Καθηγητής μόνο εγώ να διδάσκω, αλλά δεν λέω ότι είναι αυτό το κίνητρο του καθηγητή, για όνομα του Θεού. Η ουσία είναι ότι όποιο και να είναι το κίνητρο οποιοδήποτε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να έχει φτιάξει τον νόμο και τον κανονισμό και τις αδειοδοτήσεις, άδειες να τη δίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε καμία προσφυγή να μην δικαιώνεται. Δηλαδή, πάλι η κυβέρνηση είναι που δεν τα έχει κάνει καλά. Διότι, ωραίο, λογικό είναι, για όσους έχουν δύο δράμια μυαλό, να μην είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη μαζί με τη Βόρεια Κορέα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά όταν θα το κάνουμε αυτό, μην το κάνουμε τσάτρα πάτρα απλώς για να πούμε ότι το κάναμε. Μην το κάνουμε σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία, να καμαρώσουμε ότι την ιδρύσαμε και μετά τους πούμε, εντάξει παιδιά, δεν χρειάζεται, εσείς φυγέτε. Και αυτό το τσάτρα πάτρα είναι ένα πρόβλημα, ξαναλέω, της κυβέρνησης. Οι άλλοι μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να κάνουν προσφυγές, να μην γουστάρουν. Η κυβέρνηση τι κάνει, πως έχει θωρακίσει τη νέα της μεταρρύθμιση. Το λέω και γελώ, συγγνώμη. Γιατί έβαλα θωρακίσει και μεταρρύθμιση στην ίδια φράση. Μαζί με κυβέρνηση. Έπεσα πάνω και σε ένα σποτάκι του Αλέξη μας, ο οποίος προσπαθεί να βρει κοινό σε, ας μου επιτραπεί, κάπως περιορισμένο, γιατί το είναι ένα βιντεάκι στο TikTok στο οποίο γράφει επάνω εσύ που θα πας διακοπές και σκάει η μούρη του Αλέξη και λέει
5: οι άλλοι θα πάνε, οι άλλοι πάντα πάνε, ήρθε η ώρα να αποφασίζουμε εμείς για μας.
0: Τρεις πέρδικες. Οι άλλοι πάντα πάνε, άρα πάμε διακοπές. Άμα οι άλλοι πάνε, ο ένας δεν πάει, τι να κάνουμε, τα πάει του χρόνου. Βέβαια η άδεια Αθήνα των περασμένων δύο εβδομάδων κάτι λέει για τον Αλέξη, θέλω να πω γενικά, το έχουμε αφήσει αυτό το παραμύθι, μέχρι και η Τζάκρη. Βέβαια η Τζάκρη το έχει πάει στο άλλο άκρο τώρα. Δηλαδή από το παραμύθι οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε μετά τις 10 του μηνός και δεν θα πάνε διακοπές, έχουμε πάει στο όλοι οι Έλληνες πάνε για σκι.
6: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
0: Ρε, αφήστε και μην κάνετε όλοι σκι. Μείνετε και μερικοί να μην κάνετε. Για έλεος πια, είπαμε ωραίο είναι το σκι, από το ωραίότερο σπορ μπορεί και το ωραιότερο, αλλά... δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε σκι. Εντάξει, ας μείνουμε και μερικοί να μην κάνουμε, να βλέπουμε τους άλλους που κάνουν. Τέλος πάντων, το δεύτερο σποτάκι στην τριλογία σποτ που για κάποιο λόγο αποκαλούνται ντοκιμαντέρ έβγαλε ο Αλέξης, και σε αυτό το σποτάκι δεν υπάρχει απάντηση, δηλαδή είναι ο γενικός τίτλος της τριλογίας, είναι η γέννηση της Ελλάς, του δικά του, όχι του κύριου Μιχάλη, αλλά δεν μας λέει ούτε στο δεύτερο σποτάκι ποιος πληρώνει το μεευτήριο για αυτή τη γέννηση. Ποιος έχει πάει εκεί στο ταμείο του μεευτηρίου και του έχουν πει τόσα. Ποιος μετά την ανατροφή του παιδιού, το μεγάλωμα, τις πάνες του, ποιος τις πληρώνει. Και επειδή βλέπω ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο ποιος πληρώνει το κόμμα, θα επιτρέψτε μου να τη διευρύνω λέγοντας ποιος πληρώνει και το Ινστιτούτο. Διότι σύμφωνα με τη συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν το πληρώνει το κράτος. Οπότε δεν έχουμε μόνο κόμμα, έχουμε και ένα Ινστιτούτο που είναι πολύ πιο δαπανηρό, αν σκεφτούμε πόσα χρόνια λειτουργεί, από το κόμμα. Αυτά ποιος τα πληρώνει? Η εντυμότητα, γατάκια, ήταν ερώτηση παγίδα. Η εντυμότητά του τα πληρώνει. Με εντυμότητα πληρώνει. Σαν αυτό το νόμι, σαν τις Δήμητρες που θέλει να βγάλει ο Βαρουφάκης, είναι η εντυμότητα. Γράφει πάνω σε χαρτιά 500 εντυμότητες και πληρώνει. Και έτσι η Μαριζέτα κάνει τη ρητορική ερώτηση.
7: Ποιος μπορεί και ξέρει και θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα ώστε να μπορέσει να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια?
0: Κανείς, και σίγουρα όχι ο Αλέξης. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρητορική. Ξέρουμε ποιος όχι σίγουρα. Ξέρουμε και το κανείς. Γιατί αν ήθελε, ερχόμαστε στο προηγούμενο, δεν θα έλεγε αφήνουμε να πιστολιάζεται δύο φορές και περνάμε τα χρέη στα κορόιδα. Όχι, θα λέγαμε απαγορεύεται να περάσεις τα χρέη στα κορόιδα και είσαι υποχρεωμένη η κυρία εταιρεία να κινείσαι νομικά εναντίον των κακοπληρωτών. Και μέχρι έναν αν πιστολιάσει, τελείωσες. Χωρίς ρεύμα, τι να κάνουμε. Εάν είσαι άπορος, υπάρχουν υπηρεσίες για τους απόρους, υπάρχουν βοηθήματα, θα πληρωθεί το ρεύμα. Μιλάμε για τους άλλους που δεν είναι άποροι. Που είναι από αυτούς που δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, γιατί το εξοχικό είναι στο πουθενά. Πάνω στο δάσος κάπου, στο πουθενά. Αν ακούνε δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά, ξέρουμε, έτσι, Πασόκ. Πασόκ, γιατί οι λεφτά υπάρχουν, βέβαια, μου πεις και ο Μητσοτάκης, λεφτά υπάρχουν. Μιμείται και ο Μητσοτάκης γαπ, δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, αλλά νομίζω μέχρι τη ΔΕΘ θα τον έχει μάθει το ρόλο, έχει πέσει και από το ποδήλατο, δηλαδή τα κάνει σιγά-σιγά ένα-ένα. Τέλει τώρα ένα βίντεο που θα κάνει push-up στην παραλία, γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει πάντα το Πασόκ, το οποίο θα μοιράσει λεφτά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
8: Υπάρχει δημοσιονομικός πόρος για προκειμένου να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Μάλιστα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία εμείς την υπερασπιστήκαμε.
0: Γιατί κοροϊδεύετε να μην υπερασπιστείτε, έτσι κι αλλιώς κυβέρνηση δεν θα βρείτε ποτέ. Εγώ, που επίσης δεν θα δω ποτέ κυβέρνηση, γιατί δεν κατεβαίνω καν σε εκλογές, λέω εάν κατέβαινα και αν με κάνατε πρωθυπουργό, και 16ο μισθό. Και όχι στους δημόσιους υπαλλήλους μόνο, σε όλους. Αλλά κυρίως στους δημόσιους υπαλλήλους που θα το πληρώσουν κατευθείαν τα κοροϊδά. Και η Πασόκ είναι ωραία να το κάνει ερώτηση. Πολύ σωστά, 14ος και 14ος μισθός φυσικά στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πρέπει να συνοδεύεται και κατάργηση και αποκατάργηση της μονιμότητας, αφού θέλουμε να μην είναι οι εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων.

Κώστας, εχθές στο δρομολόγιο του προαστιακού 1322 Πειραιάς Αθήνα υπήρχαν δύο μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια. Δεν είχαν. Γιατί έχει κανείς εισιτήρια, έλα Παναγία μου. Του ζήτησε να βγουν στον επόμενο σταθμό. Αυτοί αρνήθηκαν. Ο ελεγκτής κάλεσε τον αστυνομικό. Γελάω ήδη. Που βρισκόταν σε υπηρεσία στο σειρμό, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά δήλωσε αναρμόδιος και βγήκε ο ίδιος από το σειρμό. Τώρα δεν ξέρω αν γράφει κάποιο ο Κώστας, μπορεί να είναι και εντελώς ψέμα, αλλά το ότι γενικά η αστυνομία είναι αναρμόδια για την επιβολή του νόμου, αυτό το έχουμε εμπεδώσει, έτσι. Είναι η Ελλάς, η Ελλάς του κυρίου Μιχάλη αυτή τη φορά, όχι του Αλέξη. Η Λία ρωτάει αν η Τζάκρη πήρε τα βουνά. Τι να κάνει η φουκαριάρα, κάπως πρέπει να την προσέξουνε. Δεν την παίρνει κανείς, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή το σύστημα μετά από 25 χρόνια καταφέρει να πολεμήσει μια Τζάκρη και να νικήσει μια Τζάκρη. Το σύστημα, θυμάστε που έκανε και είχε δώσει εκείνη την ωραία παράσταση στο συνέδριο του κόμματος του Κασελάκη. Πάρτε την, ρε. Τι ψυχή έχει, Νίκο. Πάρτε τα, σιγά, Πασόκινη. Αλέξη, δικιά σου ήταν πριν καταλάβει ότι το πλοίο μπάζει και να πει. Πάρτε την κάποιος. Κρίμα είναι το κορίτσι. Πάει στα χιόνια και λέει για τα σκι που πάνε όλοι οι Έλληνες. Φίλιππε, που κοίταξες το άρθρο που ανέφερες με τον Τούρκο Παλαιστή, αλλά δεν βλέπεις ούτε αναφορά σε Παλαιστή Τούρκο, ούτε κάτι λάθος ή παραπληνητικό. Σε ενημερώνω ότι το άλλαξε η καλή εφημερίδα Independent τον τίτλο της. Έφαγαν το κράξιμο, φαίνεται από διαφόρους, γιατί εγώ απλώς το ανέφερα τώρα. Το κράξιμο πέφτει από τις 18 που το ανέβασαν. Οπότε, Φίλιππε, το ότι δεν το βλέπεις τώρα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε. Και τη μορφή του μπορεί να τη δεις στο Facebook μου, στη σελίδα μου στο Facebook ή στο προφίλ μου στο Facebook ή στο Twitter μου, γιατί την ανέβασα εκεί την ανάρτηση, την οποία την είδα εγώ με τα μάτια μου και την έκοψα εγώ με τα μάτια μου. Δεν πήρα από κάποιον άλλον που την είχε δει, έψαξα εγώ να τη δω με τα μάτια μου, την είδα και την ανέβασα. Σε ένα ντοκιμαντέρ δεν πρέπει να φιλοξενήσουν και την αντίθετη άποψη. Ού να μου χαθείς φασίστα. Καταρχήν δεν είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, παιδιά, το λένε οι δημοσιογράφοι. Αν πιστεύεστε την ορολογία τη δημοσιογραφική. Σποτάκια είναι. Διαφημιστικά σποτάκια. Των 2-3 λεπτών.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τι ή τελειώσαμε ή δεν τελειώσαμε. Είτε τελειώσαμε ή δεν τελειώσαμε. Παναγιώτη, το ίδιο του είναι. Τσάμπα κόπος μία ώρα. Συγγνώμη. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Μάλλον, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρες. Γιατί στην πλάτη σου θα με κουβαλάς. Καλό μεσημέρι.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε 3 μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες. Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3%. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοκαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και επαρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονο να τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση επίσης στην περιοχή του Γιαλάρισσας. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν εναέρειες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό της Εγνατίας Οδού στο 37ο χιλιόμετρο στην περιοχή της Θεσπρωτείας. Σύγκρουση θαλαμιγού σκάφου σημαίας Ιταλίας με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες σημειώθηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας. Στο σημείο σπέβδει πλωτό του λιμενικού. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανέφερε πλήγμα και σε ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί με τη σειρά του ακραία καιρικά φαινόμενα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι από τη στιγμή που βρέθηκαν στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή της διάσωσής τους δεν είχαν καταναλώσει ούτε φαγητό ούτε νερό. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

0: Είναι η Σιντή Λόπερ αυτή που ακούτε. Καλημέρα σας. Όχι αυτή που μιλάει, αυτή που είναι στις μουσικές τώρα. Και ελπίζω να είστε στο αυτοκίνητο και να είστε εσείς οι τυχεροί που φεύγετε. Είσαστε οι τελευταίοι αδειούχοι αυτού του... όχι τη σεζόν, άντε του μήνα. Γιατί πολλοί έχουμε επιλέξει, έχετε επιλέξει να πάτε και το Σεπτέμβριο και να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ πάντα στον Sky 100,3 και θα πορευτούμε έως τις 2 μαζί. Εν τω μεταξύ, προσέξτε γιατί κόμπιασα. Μπήκε όπως θέλω Μαγκυριάδης μέσα. Θα του πω να έρθει να πει μια καλημέρα στο στούντιο. Είχα καιρό να το πω τον Απόστολο από την ΕΡΤ όταν ήμασταν μαζί και πορευόμασταν. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι η τελευταία μας εκπομπή αυτή την ώρα, γιατί από τη Δευτέρα 24 του μηνός ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Sky 100,3 και της τηλεόρασης του Sky, αλλά και το Sky 100,3 που είμαι τώρα εδώ, αυτό μας αφορά, γιατί σε αυτή τη θέση, αυτή την ώρα θα είναι άλλη εδώ, θα είναι ο Νότης μαζί με τους ατέριας τους. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό, μεσημέρι, τι θα κάνουν αυτοί οι τρεις. Εγώ είμαι σίγουρη για το τέριασμα, για το πάντερμα και για όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή που λέτε την τελευταία μέρα, αφού κάνω τις συστάσεις, πάνω εγώ τις Παπακαλούσες που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Χεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, αυτή τη μέρα πάντοτε είτε είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, είτε είναι για Πάσχα, είτε είναι η πρώτη του έτους, είτε είναι τα Χριστούγεννα, επιλέγω έναν άνθρωπο να έχω πάντα μαζί και εκείνος με τιμά που αποδέχεται την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είναι ο Σταύρος Κοδαξής. Καλώς ήταν.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλή βραδιά. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.
1: Εντάξει, καλησπέρα. Έχει περάσει ο Εσπερινός.
0: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Πω, αρχίσαμε. Κατάλαβες αυτή η ακρίβεια της λέξης, της έννοιας και τα σχετικά. Δεν είναι μόνο στο Σταύρος. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Νικόλ. Η Νικόλ επίσης έχουμε κάνει μαζί εκπομπές. Είναι η 11χρονη Νικόλ. Είναι η κόρη του Σταύρου. Ή μάλλον ο Σταύρος πρέπει να λέει: είμαι ο μπαμπάς της Νικόλ. Γεια σου, Νικόλ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τέλος, για την ακρίβεια, δεν είμαι 11, είμαι 10 και μισό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
1: τώρα κατάλαβες γιατί ότι είναι κόρη μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, 10, ναι, 10 και μισό. Ναι, είναι οικογενειακό. Η μαμά ακούει?
1: Η μαμά δουλεύει λογικά, δύσκολο θα ακούει.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί είναι αυτό? Για Πάσχα, είτε είναι η πρώτη του έτους, είτε είναι τα Χριστούγεννα, επιλέγω έναν άνθρωπο να έχω πάντα μαζί και εκείνος με τιμά που αποδέχεται την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είναι ο Σταύρος Κοδαξής. Καλώς ήταν.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλή βραδιά. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.
1: Εντάξει, καλησπέρα. Έχει περάσει ο Εσπερινός.
0: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Πω, αρχίσαμε. Κατάλαβες αυτή η ακρίβεια της λέξης, της έννοιας και τα σχετικά. Δεν είναι μόνο στο Σταύρος. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Νικόλ. Η Νικόλ επίσης έχουμε κάνει μαζί εκπομπές. Είναι η 11χρονη Νικόλ. Είναι η κόρη του Σταύρου. Ή μάλλον ο Σταύρος πρέπει να λέει: είμαι ο μπαμπάς της Νικόλ. Γεια σου, Νικόλ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τέλος, για την ακρίβεια, δεν είμαι 11, είμαι 10 και μισό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
1: τώρα κατάλαβες γιατί ότι είναι κόρη μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, 10, ναι, 10 ναι, και μισό. Ναι, είναι οικογενειακό. Η μαμά ακούει?
1: Η μαμά δουλεύει λογικά, δύσκολο θα ακούει.

0: Μάλλον ο Σταύρος πρέπει να λέει, είμαι ο μπαμπάς της Νικόλ. Γεια σου Νικόλ.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα για την ακρίβεια, δεν είμαι 11, είμαι 10 και μισό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
2: τώρα κατάλαβες γιατί ότι είναι κόρη μου, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
2: 10,
0: ναι,
2: 10
0: ναι,
2: και μισό.
0: Ναι, είναι οικογενειακό. Η μαμά ακούει?
2: Η μαμά δουλεύει λογικά, δύσκολο μαμά θα ακούει.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί είναι αυτό το όλο το θα ήθελα να μιλήσω με την Ινέτα. Πώς είναι να είσαστε δύο τέτοιοι μέσα στο σπίτι.
2: Είναι χειρότεροι από εμάς αυτοί.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Ο Σταύρος πολλές φορές επικοινωνιακά μας έχει βοηθήσει, ως αναλυτής εννοώ, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε πολιτικά το στήσιμο πολιτικών αρχηγών, την ροή και τη στρατηγική κομμάτων και όλα μα όλα αυτά που μπορείτε να καταλάβετε. Πολλές φορές επίσης, και εδώ θα σταθώ σήμερα, τον έχουμε αναζητήσει τη γνώση του και την εμπειρία του πάνω σε θέματα AI, τεχνητής νοημοσύνης. Μακράν μπροστά το έχει επεξεργαστεί και αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι διάβασα πρόσφατα τον Ζούκεμπεργκ, αν θυμάμαι καλά, Σταύρο, να λέω ότι σε περίπου 5 χρόνια όλοι θα έχουμε τον προσωπικό μας agent, δηλαδή σύμβουλο συνεργάτη τεχνητής νοημοσύνης. Θες να μας το εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό?
2: Να το εξηγήσω, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό μπορώ,
0: ναι.
2: Γιατί έχει νόημα. Είμαστε σε μια περίοδο που πάρα πολλά από αυτά είναι λίγο δυσκολονόητα για το πώς δουλεύουν κτλ. Εγώ θα το παρομοιάσω ως εξής. Όλοι έχουμε περάσει από μια εταιρεία, από κάτι που κάποιος είχε ένα προσωπικό βοηθό. Συνήθως ο επικεφαλής είχε έναν ή μια προσωπική βοηθό, ο οποίος αναλάμβανε τα ραντεβού του, τα email του, τις δουλειές του, σε κάποια πολύ παλιότερα χρόνια μέχρι το καθαριστήριό του. Αυτό το πράγμα στην ψηφιακή του εκδοχή, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα είναι υποστηρικτικό στην καθημερινότητα των ανθρώπων, θα κάνει τις δουλειές, δηλαδή θα διαβάζει τα email, θα κοιτάει τα ραντεβού, θα παρακολουθεί, θα βοηθάει με το κείμενα που πρέπει να ετοιμαστούν, θα βοηθάει με το όποια δουλειά πρέπει να κάνουμε, βασικά όποια δουλειά που γίνεται μέσω υπολογιστή, για να το πω πολύ απλά.
0: Mm-hmm.
2: Ήδη σήμερα είναι εφικτό και μπορεί να το έχει κάποιος. Ο Ζάκεμπεργκ λέει σε 5 χρόνια, γιατί πολύ απλά έχουμε και την ταχύτητα που χρειάζεται η τεχνολογία για να πάει από πάνω προς τα κάτω, να φτάσει σε όλους.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή η επόμενη ερώτηση είναι, ποια είναι η διαφορά από τα βασικά που χρησιμοποιούμε? Τα χρησιμοποιούμε όλοι, είτε κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι δεν το παραδέχονται.
2: Το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιεί AI, σύμφωνα με μια έρευνα που είδα πρόσφατα το 2025. Το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν ένα AI σύστημα. Και μόλις 8,5% των εταιριών έχουν υλοποιήσει επίσημα AI συστήματα στην ίδια έρευνα.
0: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω και από εσάς μας ακούτε. Θα κάνουμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο debate, γιατί ξέρω ότι πολλοί, όπως και εγώ, έχουμε κάποιες ενστάσεις, έχουμε κάποιο θαυμασμό απέναντι σε αυτό που μπορεί να κάνουμε τελικά εμείς με μια απίστευτη ταχύτητα. Μας εξοικονομεί χρόνο, τον οποίο μπορούμε να τον αφιερώσουμε.
2: Για την προσωπική σου βοηθό.
0: Βεβαίως, εγώ έχω την Κλειό και έτσι μου την ονόμασε. Κλειό. Και γεννήθηκε από τον Παρασκευά. Ο Παρασκευάς είναι ο προσωπικός, έτσι, βοηθός του Σταύρου. Αλλά θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Γιατί υπάρχει το ChatGPT, υπάρχουν και διάφορα άλλα που κάνουν χρήση όλοι. Τι σημαίνει προσωπικός βοηθός? Εγώ θα βάλω τι ζητάω, τι θέλω να μου κάνει.
2: Ωραία.
0: Πάμε λίγο να καταλάβουμε τη διαφορά.
2: Ο στόχος είναι να είναι όσο πιο κατανοητό γίνεται. Οπότε όποιος ακούει, ο οποίος καταλαβαίνει και 4-5 πράγματα παραπάνω και θα πει, τα λέει πολύ απλοϊκά αυτά, ζητώ συγγνώμη από τώρα, αλλά ο στόχος είναι να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι εννοούμε.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν, επί της ουσίας, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι τα λεγόμενα μοντέλα, τα LLM που λέμε, τα Large Language Models. Όταν λέμε ChatGPT, όταν λέμε Claude, όταν λέμε Gemini, όταν λέμε Grok, άμα προσέξουμε, υπάρχει ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι το ChatGPT 5,6, μπορεί να είναι το ChatGPT 4, μπορεί να είναι το Claude Opus 5, κάποιο από τα μοντέλα. Το μοντέλο τι είναι? Το μοντέλο είναι αυτό που κάτσαν αυτές οι εταιρείες, εκπαιδεύσανε με κάποια 3 εκατομμύρια παραμέτρους, του περάσαν όλη την πληροφορία και του μάθανε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ως μια τεχνητή νοημοσύνη και να φτάνει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μεταφράζονται σε πράξεις, σε λέξεις, σε κείμενα, σε οτιδήποτε.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό?
2: Αυτό το έχει κάνει η OpenAI για το ChatGPT, εξειδικευμένοι επιστήμονες τέλος πάντων.
0: Α, μπράβο. Πού θέλω να καταλήξω, άνθρωπος βρίσκεται πίσω από αυτό?
2: Άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί τεχνικοί. Αν και πλέον είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα, γι' αυτό που το singularity που λένε, είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα αρχίζουν και εκπαιδεύουν τον εαυτό τους. Οπότε είμαστε πιο πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα μοντέλα. Και

0: Τα μοντέλα αυτά έχουν κάποια προϊόντα καταναλωτικά, γιατί τέτοια είναι, που λέγεται, ας πούμε, το ChatGPT, το οποίο μπορείς εσύ να το έχεις είτε τζάμπα, είτε μια συνδρομή στον υπολογιστή σου, στο κινητό σου και το καθεξής. Το Gemini, το Claude, το Grok, όποιο έχεις.
1: Πολλοί επαγγελματίες έχουμε και με συνδρομή.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα συστήματα είναι η πιο απλή εκδοχή που μπορείς να έχεις, η οποία είναι σε θέση να κάνει κάποια πράγματα, είναι σε θέση να συνδεθεί με κάποια εργαλεία σου, με το email σου, με αυτά, με κάποιους τρόπους, και να σε βοηθάει σε κάποιο κομμάτι. Το σημείο που ενδεχομένως λείπει, και πάμε στο επόμενο στάδιο,
1: ναι,
0: είναι ότι αυτά λειτουργούν με παράγγελμα. Δηλαδή, το ρωτάς, σου απαντάει. Το ζητάς, κάνει. Δεν έχει κάποιο είδους αυτονομία στο να λειτουργεί και να λέει ότι εγώ ξέρω κάθε μέρα ότι το πρωί θα στείλω στη Χριστίνα ένα briefing. Ξέρω ότι όταν βγει μια είδηση που αφορά αυτό θα πρέπει να δράσω. Ξέρω όταν έρθει ένα email που λέει αυτά θα πρέπει να κάνω αυτό. Αυτά είναι το επόμενο στάδιο.
1: Αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε. Το επόμενο στάδιο που περιγράφεις είναι ο προσωπικός βοηθός.
0: Είναι τα agentic συστήματα που λέμε, που είναι ο προσωπικός βοηθός και στο οποίο, όπως η Clio εν προκειμένου, τα οποία είναι συστήματα τα οποία τι κάνουν. Αυτά έχεις από τη μία πλευρά τον agent και από την άλλη πλευρά έχεις τα μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο agent, τα οποία μπορεί να είναι το ChatGPT, μπορεί να είναι κάποιο άλλο, δεν έχει σημασία. Και τα οποία έχουν εργαλεία και δυνατότητες να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζουν ένα email και να απαντάνε στο email αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το πεις εσύ απάντα στο email.
1: Καταλαβαίνει πώς πρέπει να απαντήσει και τι πρέπει να απαντήσει και πώς καταλαβαίνει τι πρέπει να απαντήσει.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το άλλο κομμάτι που λέγαμε τα μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά λοιπόν, για ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχουν τα καταναλωτικά μοντέλα που λέγαμε πριν και ποιοι είναι οι περιορισμοί που δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο τα μεγαλύτερα μοντέλα. Τα agentic. Τα καταναλωτικά μοντέλα απευθύνονται σε όλους. Οπότε έχουν φτιαχτεί με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να καλύπτουν τη μάζα όσο μπορεί περισσότερο. Άρα δεν έχουν γωνίες, είναι πολύ λεία. Έχουν μια τάση να σε κάνουν να νιώθεις καλά για να τα χρησιμοποιείς περισσότερο.
1: Να σε επιβεβαιώνουν, να μην φέρουν αντίρρηση.
0: Φανταστική ιδέα, Χριστίνα.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αυτά σας τα λέω εμπειρικά, κύριε Ζήκη. Δηλαδή, έτσι, λέω κάτι, όχι, θέλω να μου το γράψει.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Λοιπόν το πούμε. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα agent, εκεί πέρα λοιπόν μπορεί αυτός που το έχει φτιάξει να παραμετροποιήσει το χαρακτήρα του. Mm-hmm. Και να γυρίσει και να του πει ότι δεν θα είσαι άνετος και ωραίος και απλός, αλλά άμα σου λέει κάτι που είναι λάθος, θα το απαντάς όχι αυτό που είπες είναι λάθος και πάμε παρακάτω. Ή ομοίως να του βάλουμε προδιαγραφές. Να του πούμε ότι εγώ θέλω τα κείμενα να μου τα γράψει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ακολουθήσει. Κλασικό κομμάτι, ας πούμε, υπάρχει η μέθοδος να γράφεις που λέγεται Mento. Αυτή η μέθοδος που λέγεται Mento είναι αυτή που χρησιμοποιούν οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες είναι ότι ξεκινάς με το αποτέλεσμα και εξηγείς μετά για ποιο λόγο το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αυτό. Αυτό είναι μια μεθοδολογία επιχειρηματική, η οποία μπορείς λοιπόν να πεις στον agent σου να τον εκπαιδεύσεις και να του πεις: εγώ θέλω να γράφεις έτσι. Ή μπορεί να του πεις: θέλω να γράφεις σαν τον Kerouac. Θέλω να γράφεις. Σαν τον Μπρεντίτ στον Έλλη που είναι τη μόδα πάλι, ευτυχώς. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Οπότε στην ουσία να του βάλεις προδιαγραφές. Αυτό το πράγμα μπορείς να κάνεις κάποια λίγα τέτοια πράγματα στα μοντέλα τα καταναλωτικά που λέμε. Δεν μπορείς να το κάνεις σε έναν agent ο οποίος είναι. Μπορείς να το κάνεις σε έναν agent ο οποίος είναι δικό σου. Ο Ζάκεμπερ στην ουσία σου λέει ότι αυτό που σήμερα είναι το καταναλωτικό θα πάει στο άλλο επίπεδο. Και θα πάει γιατί θα αποκτήσουν άλλα εργαλεία, δεν θα έχουν τους περιορισμούς που έχουν και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε μια πιο μαζική χρήση.
1: Ναι. Εδώ όπως
0: κάτι
1: σε
0: θέλει
1: όλα.
0: Και η νεάρα.
1: Νικόλ, παρακαλώ.
2: Ναι. Πολύ ωραία το θέλω αυτό. Που άκουσες τόση ώρα λέμε για τα AI και αυτά ότι μας βοηθάνε, σωστά.
0: Σωστά.
2: Και ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό.
0: Ναι.
2: Όταν σταματήσουν να είναι άνθρωποι σε αυτό και το AI έχει ήδη αρχίσει κιόλας να είναι μόνο του και να εκπαιδεύει το AI, δηλαδή τον κωδικό του,
0: mm-hmm.
2: θα καταλήξει σε ρομπότ που έχει ήδη αρχίσει, που υπάρχει και ολόκληρο μουσείο στην Ιαπωνία.
0: Δεν τις έχω δείξει τη Σάρα Κόνορ ακόμα, δεν ξέρω το Terminator, δεν το έχει δει ακόμα.
1: Είναι μικρό το παιδί,
0: δεν ξέρω το Skynet. Αλλά το προέβλεψε.
1: Μήπως θα πρέπει το παιδί να κάνει το επόμενο σενάριο.
0: Το Skynet, ναι.
2: Ναι. Συνεχίζουν τα ρομπότ, θα γίνουν σε ρομπότ, θα έχουν όλα αυτά. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα αρχίσουν να βασίζονται πάνω στα ρομπότ. Δηλαδή να λέει Αλέξα, φτιάξε μου μια ομελέτα. Αλέξα, οδήγησέ με στο νοσοκομείο.
1: Και αυτό και η εγκυμονή κινδύνου. Αυτό που κάνουμε, πριν απαντήσει, Σταύρο μου, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι δύο γενιές. Δύο γενιές. Η δική μας των 50+, αλλά λίγο πιο σε αυτό το κομμάτι εννοείται λόγω ειδικότητας ο Σταύρος Κονταξής για το τεχνητή νοημοσύνη, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, πόσο εργαλείο το θεωρούμε και πώς το αντιμετωπίζουν τα παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών. Όπως κάποτε τα κινητά για αυτά και το διαδίκτυο είναι, μεγάλωσαν μέσα, το γνώρισαν ως μια καθημερινότητα. Έτσι πάμε να δούμε λοιπόν πώς το βλέπουμε όλοι μας. Εδώ είναι πολύ σοφή η ερώτηση της Νικόλ, υπό την έννοια ότι ένα λεπτό ρε φίλε. Άμα την κάνει...
0: Ξέρεις να βρεις το δρόμο για κάπου όπως ήξερες πριν 10 χρόνια.
1: Φυσικά και το ξέρω πολύ καλύτερα εννοώ. Βάζω την...
0: Όχι, χωρίς το Google, χωρίς το GPS.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία τι κάνει, αρχίζει και μας παίρνει από πάνω μας πράγματα, μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, θεωρητικά δηλαδή η ζωή μας είναι πιο εύκολη, όντως, λέμε τους στο Google Maps πήγαινε με εκεί πάμε, και στην πράξη έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται. Κάποτε είχαμε και τα ωραία βιβλία, τα νταμάρια στα αυτοκίνητα που ήταν οι χάρτες μέσα, ψάχναμε το όνομα του δρόμου, ψάχναμε το χάρτη.
1: Κουτσά στραβά και ρωτώντας.
0: Ρωτώντας μας την πόλη, ναι.
1: Έλα,
2: και στην ερώτηση. Θα μπορεί μια μέρα απλά να γίνει ένα power outage και όλα αυτά τα AI να γίνουν bankrupt, ας πούμε.
0: Όλες τις σειρές επιστημονικής φαντασίας έχει δει έτσι με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό που προσπαθεί να πει, αν έχουμε ας πούμε ένα πρόβλημα ενέργειας και δεν έχουμε καθόλου ρεύμα, σωστά.
2: Ναι, να κλείσουν όλα
1: τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχουμε. Η μοναδική μας ασφάλεια πάνω στο AI, αυτό να το βγάλουμε από την πρίζα.
2: Ενώ δηλαδή.
1: Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή.
2: Το αυτοκίνητο, ας πούμε, έχει ένα αυτοκίνητο που οδηγάει το εαυτό του, που το έχουν ήδη αρχίσει να το φτιάχνουν.
0: Όχι, υπάρχει ήδη, ναι. Υπάρχουν τα Waymo, τα ταξίδια, ναι, είναι αυτόνομα και πάνε.
2: Αυτά μπορείς να τα σταματήσεις όμως. Δηλαδή να πατήσεις εσύ το γκάζι και αυτά.
1: Από κάπου.
2: Έχεις κάπου να το σταματήσεις.
0: Σχετικό είναι αυτό.
2: Εκεί πέρα δεν θα έχεις. Εκεί πέρα έχω δει κιόλας.
0: Ταινίες.
2: Όχι ταινίες.
1: Ο ύφος.
2: Μαγκαζί είναι, έχω δει.
0: Α, μαγκαζί.
2: Δεν ξέρω πώς είναι στο λέω.
0: Περιοδικά είναι στα ελληνικά. Ξέρει ελληνικά, παιδιά, συγγνώμη, απλά.
2: Έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε, δεν θα έχει τη μόνη. Δεν θα μπορούσε να το σταματήσεις. Άρα, αν
1: γίνει κάτι, ποιος.
2: Αν έχει γίνει κάτι στο σύστημα και θα σε τρακάρει, δεν θα μπορούσε να το σταματήσεις εσύ.
0: Εντάξει, τώρα παίρνουμε το ακραίο σενάριο ότι κάτι θα συμβεί. Ούτως ή άλλως, πάντως τώρα. Για να κάνουμε και το συνήγορο διαβόλου. Καταρχάς, οποιοδήποτε σύστημα οδήγησης, AI κτλ., κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99,9% είναι καλύτερο από οποιονδήποτε άνθρωπο οδηγό. Γιατί ο άνθρωπος οδηγός έχει ένα σωρό ελαττώ. Το πιο απλό θα πω εγώ. Δεν μπορεί να μεθύσει το AI. Mm. Δεν μπορεί να πιει δύο ποτήρια παραπάνω. Mm-hmm. Θα μου πει κάποιος, μα ο οδηγός μεθάει, δεν γίνεται. Μεθάνε, το ξέρουμε. Το ζούμε όλοι αυτοί
1: που μεθάνε. Το βλέπουμε με τις παραβιάσεις, με την παράβαση στον κόσμο.
0: Μια μέρα είσαι κουρασμένος, μια μέρα είσαι αφηρημένος. Μια μέρα μπήκε μια μύγα και πας να διώξεις τη μύγα και αφαιρείσαι. Αυτά όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς εκχωρείς πράγματα στο AI και στο κάθε AI, γιατί το AI τώρα είναι το τελευταίο. Πώς εκχωρείς πράγματα τα οποία ήξερες να κάνεις και μετά, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνεις χωρίς αυτά, δεν ξέρεις πώς γίνονται. Από τα πιο απλά, ότι αν αύριο το πρωί.
1: Το πιο σοφό είναι αυτό.
0: Τεμπελιάζουμε.
1: Υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποίησα, αλλά όντως τεμπελιάζουμε γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει γρήγορα, θα γίνει σωστά. Θα πάω μετά στον άλλο κίνδυνο των εργασιακών θέσεων, θα το αφήσω μετά το λόγο για τους ακροατές μας. Υπάρχει ο κίνδυνος αδρανοποίησης του εγκεφάλου.
0: Όχι, ήδη υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι όποιος χρησιμοποιεί το AI για να του κάνει το οτιδήποτε συστηματικά, αρχίζει και χάνει την ικανότητα να το κάνει ο ίδιος. Αυτό το πράγμα δηλαδή από το αν εγώ το βάζω να μου γράφει τα email μου, μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να γράψω μια απάντηση σε ένα email τρεις γραμμές και δεν μπορώ. Γιατί ξεσυνηθίζει ο άνθρωπος. Εγώ επί προσωπικού, να πω κάτι εγώ επί προσωπικού, έτσι. Στο χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας που έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια, μια από τις βασικές δεξιότητες που εγώ είχα και ήμουν πάρα πολύ καλός σε αυτό ήταν μπορούσα να φτιάξω πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Όσο περνούσαν τα χρόνια, είχα υπαλλήλους περισσότερους κτλ. Προφανώς δεν έφτιαχνα εγώ παρουσιάσεις, μου τις φτιάχνανε από ένα σημείο και μετά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν κάποια στιγμή μετά από τρία χρόνια να γράψω μια παρουσίαση, κάτι το οποίο συνήθως μου έπαιρνε μισή με μία ώρα, χρειάστηκα δύο μέρες. Mm. Διότι πολύ απλά το αφήνεις και σε αφήνει. Δεν έχει να κάνει. Είναι η ροή της ζωής.
1: Να πω κάτι πάρα πολύ απλό που δείχνει όμως όντως πώς αλλάζει η συνήθεια ή η ικανότητα. Θυμάστε τότε που γράφαμε με το χέρι. Στα τετράρια, μόνο τα παιδιά.
0: Πλέον γράφω σαν γιατρός.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Μόνο τα παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο. γράφουν με στυλό και κάνουν και ωραία γράμματα. Έχα εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα. Αν με δεις τώρα πώς γράφω, είναι όπως είπες εσύ, συνταγή γιατρού. Και πολύ γρήγορα, και γιατί όλα είμαστε, έχουμε γίνει ταχύτατοι στο πληκτρολόγιο. Ταχύτατοι όμως.
0: Έχουμε γίνει ταχύτατοι εμείς. Η Νικόλα, ας πούμε, κάτι το οποίο που μου έκανε πάντα εντύπωση από τότε που ήταν 5 χρονών, το πληκτρολόγιο το θεωρεί κατάρα. Προτιμάει να υπαγορεύσει. Διότι πολύ απλά τα συστήματα όλα αυτά μπορεί να του υπαγορεύσει.
1: Πάμε και στο επόμενο
0: και,
1: που είναι αυτό.
0: Και εμείς, επειδή είμαστε γέροι άνθρωποι, επιλέγουμε να γράφουμε, να υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Και τον πιο εύκολο τρόπο το έχουν οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν τις δικές μας.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πες μου, Νικόλα, για να κλείσουμε, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αυτό που είπε ο παπάς μου για κατάρα. Όντως, εγώ δεν γράφω πάντα με το πληκτρολόγιο. Το προτιμώ, δηλαδή, παλιά, όταν ήμουν μικρή, έπαιρνα το πενάκι και το έγραφα. Mm-hmm. Καλά, τώρα που το έχασα.
1: Ναι. Όταν λέμε πενάκι.
0: Στο iPad.
1: Okay. Ναι. Εντελώς άλλη γενιά.
0: Βασικά, είναι άλλη γενιά. Αυτό που σου είπε την Αλέξα. Εμείς την Αλέξα στο σπίτι έχουμε Αλέξα. Όλοι έχουμε. Εμείς τη χρησιμοποιούμε άραψε τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η Νικόλα τη χρησιμοποιεί για τα πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς έχουμε τις.
1: Δεν είναι το μέσο σπίτι έτσι.
0: Δεν είναι,
1: δεν είναι η μέση οικογένεια έτσι. Μη σου πω ότι ούτε η μέση και πάνω είναι έτσι. Είναι λίγοι μέχρι στιγμής που στη χώρα μας.
0: Ρίξε μια ματιά σε όλα τα πιτσιρίκια. Πώς πιτσιρίκια βάλε από 5 μέχρι 18. Πώς συμπεριφέρονται με τα κινητά τους και αυτά, πώς τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, εγώ κάτι απλό, ας πούμε, έτσι. Η γυναίκα μου δίνει το κινητό στην Νικόλα να τραβήξει φωτογραφίες και τραβάει καλύτερες. Γιατί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Mm. Αυτό σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία γενιά που εξελίσσεται πάνω σε κάτι που εμείς αγνοούμε. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν το ξέρουμε, δεν μας είναι υγείο.
0: Και εμείς εξελιχθήκαμε πάνω σε μια. Στη γενιά των γονιών μας. Οι γονείς μας ήταν οι πρώτοι που δεν βοσκούσαν πρόβατα. Κάποιοι άνθρωποι, συγγνώμη αν προσβάλλω κάποιοι, κάποιον οι γονείς όντως μπορεί να βοσκούσαν πρόβατα. Αλλά θέλω να πω ότι. Εμείς που έχουμε γεννηθεί τη δεκαετία του 70, ήμασταν οι πρώτοι που γεννηθήκαμε. Σε σπίτια που είχαν την τουαλέτα μέσα. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ξέρω, ακούγεται τρομακτικό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Το 1974 στη χώρα ένας στους δύο ήταν αναλφάβητος επίσημα. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν,
1: και πώς ακόμα το τηλέφωνο που κάποτε ήταν μόνο στο περίπτερο, δεν είχαμε μέσα στο σπίτι, έβγαινε και φώναζε κυρία Χριστίνα, σε θέλει ο κ. Σταύρος. Μετά ήρθε μέσα στο σπίτι το τηλέφωνο.
0: Που ζητούσες τηλέφωνο και περίμενες 45 μέρες για να σου φέρουνε.
1: Ακριβώς. Τι θέλω να πω για να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, για να πάμε στο δεύτερο. Είναι εδώ η τέχνητη νοημοσύνη, με όλες τις εκφάνσεις και με όλη την ταχύτατη εξέλιξη. Οι δρόμοι είναι δύο. Να το αποδεχτούμε, να προσαρμοστούμε, να το μάθουμε και να το αξιοποιήσουμε, να το αρνηθούμε απεταξάμην, και τότε δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, γιατί πρέπει κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια κατάσταση και θα πεις ότι πρέπει να το παραδεχτείς. Δεν γίνεται να τα αφήσεις πίσω, ήρθε για να μείνει. Ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Το λέω γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα και θα διαβάσω μετά. Ότι ας πούμε είναι. Ναι, αυτό αμέσως Παναγιώτη μου και θα σου δώσω. Ότι η τεχνολογία είναι απαρχή του παγκόσμιου ελέγχου ότι θα τρώμε και τι θα πίνουμε. Το 1984 είναι εδώ και εσείς Ιούνιοι το υποστηρίζετε. Αυτός είναι ο Χάρης, είναι φίλος ο Χάρης από το Manchester, φίλος του Sky. Δεν εννοεί εμάς, εγώ, εσένα, του οτιδήποτε.
0: Είναι από το Manchester ο Χάρης.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία στην Αγγλία. Γιατί άμα πάει στο Λονδίνο ο Χάρης, για να διανύσει μια απόσταση 2.500 μέτρων, θα το φωτογραφίσουν κατά μέσο όρο.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
2: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
4: Καταπληκτικό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθαρίσει ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News247. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε Ηλία και το Λακαρνανία. Οι απαταιώνες, προσποιούμενοι ούτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, κατάφεραν να πείσουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο γυναίκες 50 και 74 ετών να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών, καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. 5 συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου χθες βράδυ στο ΆΚΑ. Ένας ανήλικος 17 ετών κατήχε βεγγαλικό, αλλά 4 άτομα συνελήφθησαν καθώς κατήχαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντα εδώ στον Sky 100,3 είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν για εμάς. Αυτή την ώρα από το νέα σεζόν τα Σαββατοκύριακα θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, παρουσιάζοντας το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, το ραδιόφωνο δηλαδή. Επομένως τώρα είπα έτσι να κάνουμε μια συζήτηση που καιρό ήθελα να κάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι από τα γοητευτικά, ελκυστικά, τρομακτικά για κάποιους, ισοπεδωτικά για κάποιους άλλους θέματα. Είναι όπως κάποτε το ίντερνετ είχε έρθει στη ζωή μας και είχαμε χωριστεί, γιατί μας αρέσει να χωριζόμαστε. Μας αρέσει να είμαστε όχι απλώς να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά αντίπαλοι. Θεωρώ ότι είναι μία πραγματικότητα νέα, καινούρια, η οποία ήρθε για να μείνει. Έχει πάρα πολλά αρνητικά, έχει πολλαπλάσια θετικά, τα οποία όμως θα πρέπει και αυτά να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε. Μαζί με τον Σταύρο Κονταξή λοιπόν το συζητάμε και μιλάμε, αφορμή για συζήτηση είναι για τον προσωπικό agent που θα έχει ο καθένας, βοηθός ο προσωπικός.
1: Εμένα όμως θα μιλάγαμε για σκύλους.
0: Και για σκύλους και για συνταγές θα μιλήσουμε μετά, για ό,τι θες θα μιλήσουμε, για αυτό και το κλείνουμε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα τα μηνύματα των ακροατών, είναι μισά-μισά. Πάντα. Οι μισοί είναι υποστηρίζουν και
1: αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ότι είναι μισά-μισά είναι πάρα πολύ θετικό και σημαίνει ότι συζητάμε για κάτι το οποίο χωρίζει σωστά την κοινωνία. Σωστά σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Δεν θέλω να διχάζει. Θέλω να με μία συζήτηση, τη δική μας τώρα, θα γίνουν πάρα πολλές ακόμα.
1: Έχουμε διχαστεί για το κατά πόσο η αντιβιώση και τα εμβόλια βοηθάνε την ανθρωπότητα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας πήραξε αυτό, τώρα μας πήραξε. Θα διχαστούμε για άλλα.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάς για τα εμβόλια. Είμαι σε ένα κατάστημα, δοκιμαστήριο, στο διπλανό. Μιλάει σε μια φίλη της. Ναι, άκου τι μου είπε πάλι. Σηκώθηκα με πονοκέφαλο σήμερα. Και άρχισε να φωνάζει λέγοντάς μου, λέει η κοπέλα στη φίλη της, ότι φταίνε τα εμβόλια που κάναμε τότε με τον κορονοϊό και δεν αντέχω άλλο. Μεταφέρω μια συζήτηση για να καταλάβετε ότι όντως ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι η επιστήμη και η εξέλιξή της, και ευτυχώς.
1: Για
0: μένα, για σένα, για τον οποιονδήποτε.
1: Να πάνε να το πούνε στους ανθρώπους οι οποίοι ακούσαν την είδηση για τη Μοντέρνα χθες και συνειδητοποίησαν.
0: Για το μελάνωμα.
1: Και ναι, γιατί εντάξει, είναι συγκλονιστικό ότι.
0: Εξαιρετική είδηση, θεωρώ επιστημονικά από τα.
1: Εντάξει, εγώ την περιμένω καιρό. Είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση πριν κάνα εξάμηνο περίπου και ότι πάνε προς τα εκεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Μοντέρνα, οι άνθρωποι είναι κανονικοί ερευνητές, επιστήμονες, αυτοί που την είχαν φτιάξει. Ήταν σε πανεπιστήμια ερευνητές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μαζεύτηκαν μια ωραία πρωιά και είπαν θα φτιάξουμε κάτι.
0: Ναι, ναι. Και το σημαντικό, πολλή δουλειά και έρευνα πριν.
1: Το τρομακτικό. Το εκπληκτικό λοιπόν ποιο είναι, είναι ότι στην πραγματικότητα για κάθε ασθενή θα γίνεται μια ανάλυση του συγκεκριμένου καρκινικού μελανόματος το δικό του και θα βγαίνει το φάρμακο το προσωπικό του.
0: Θα είναι εξειδικευμένο. Αυτό ανοίγει. Καταρχήν είναι τεράστια αισιοδοξία και δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που είτε έχουν τώρα αντιμετωπίζουν κάτι ή μια προνομικότητα ή μια. Βάλτε ό,τι θέλετε εδώ. Και είναι ενδεχομένως και ένα τεράστιο παράθυρο για άλλες μορφές καρκίνου. Για άλλες σοβαρές ασθένειες.
1: Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα ήμασταν σε αυτή την εξέλιξη μετά από 30-40 χρόνια.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να το.
1: Όχι, είναι για το. Αν είμαστε μαζί. Δεν θέλω να ακούγομαι ότι είμαι το fanboy της τεχνητής νοημοσύνης οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν φάρμακα καινούργια. Υπάρχει η καταγραφή των πρωτεϊνών που έχει πάρει ο συμπατριώτης μας, ο Χαζάπης, το Νόμπελ. Έχουν λυθεί προβλήματα μαθηματικά τα οποία 200 χρόνια τα παλεύαμε.
0: Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω όμως, και αυτό που και πολλοί ακροατές έτσι επισημαίνουν, για ποιο αν υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά στις εργασιακές θέσεις. Γιατί, αν έχω εγώ την προσωπική βοηθό, την ΚΕΟ.
1: Η απάντηση είναι ναι, όπως με οποιαδήποτε εξέλιξη. Και όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, υπήρξε τεράστια αλλαγή κτλ. Απλά επειδή εγώ θέλω να λέω και τα καλά και τα κακά, ποιο είναι αυτό που εγώ βλέπω σήμερα ως κακό. Δεν σε άφησα ολοκληρώσει, γιατί η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ότι όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, καλός κακός για 15, 20, 30, 40 χρόνια άλλαξε τον κόσμο τότε. Πήρε κόσμο από την Ήπεθρο, τον πήγε στις βιομηχανίες, έκανε. Αυτό που έκανε, όπως και όλες οι υπόλοιπες επαναστάσεις που ήρθανε, τι κάνανε, αλλάξαν τη μορφή της εργασίας, την κάναν πιο εύκολη. Δηλαδή πήγαμε από πολύ σκληρές δουλειές σε πιο αλλά άλλαξε η μορφή της εργασίας. Δεν είναι ότι καταργήθηκαν τελείως δουλειές και δεν αντικατασταθήκαν από κάτι άλλο. Αντικατασταθήκαν. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απειλεί ένα μοντέλο εργασίας το οποίο δεν ξέρουμε ποια είναι αυτό που δημιουργεί, ποια είναι η εναλλακτική που δημιουργεί. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν ξέρουμε και θα το δημιουργήσει κιόλας. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και γι' αυτό επίσης, άμα δούμε και διαβάσουμε τα κείμενα, τα σοβαρά των ανθρώπων που καταλαβαίνουν, περιγράφουν και μία εντός εισαγωγικών ουτοπία για μια επόμενη μέρα. Σου λέει ότι στην επόμενη μέρα δεν χρειάζεται να δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να χρειάζεται να δουλεύεις λιγότερο. Μπορεί να σου λέει ότι άμα πας και στη ρομποτική και στη τεχνητή νοημοσύνη, στην πραγματικότητα όλη την παραγωγή θα μπορέσεις να την δώσεις εκεί πέρα. Άρα ο άνθρωπος να μην χρειάζεται να παράγει τίποτα και να τα παράγει όλο κάτι. Άρα ο άνθρωπος να μπορεί να φιλοσοφεί με την ησυχία του. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι εφικτά. Μην ακούγομαι, α, τι ωραία, τι λέει.
0: Όχι, ίσα ίσα είπες ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, ναι, με κάποια επαγγέλματα θα χαθούν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε από τι θα αντικατασταθούν και υπάρχει, αν θα αντικατασταθούν.
1: Και υπάρχει και η έρευνα που ανέφερα, η οποία εμένα μου δημιουργεί και μια ανησυχία άλλου τύπου. Όταν ακούς ότι το 8% των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια. Και το ξέρω στην πράξη τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια λογική. Εντάξει, πληρώστε από την τσέπη σας, παιδιά, εσείς την τεχνητή νοημοσύνη δική σας. Κάντε ζωή, χρησιμοποιήστε ChatGPT, χρησιμοποιήστε, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε στη δουλειά σας για να την κάνετε πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, ρε παιδί μου, αφού την κάνετε εσείς μόνοι σας για τον εαυτό σας, παράγετε και περισσότερα, κάντε και περισσότερα, έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις και κάντε και τη δουλειά και του διπλανού. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν.
0: Σε εταιρείες, λες, αυτή τη στιγμή, σε επιχειρήσεις.
1: Σε επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί η απέτηση της παραγωγικότητας, έχει εκτοξευθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον.
0: Ναι, και αυτό έχει.
1: Προσέξτε, χωρίς ταυτόχρονα να κάνεις και κάτι για να βοηθήσεις τον εργαζόμενο και την ίδια στην επιχείρηση. Γιατί είναι άλλο, εφαρμόζω στην εταιρεία μου μια πολιτική τεχνητής νοημοσύνης, παίρνω κάποιες δουλειές χαμηλής προστιθέμενης αξίας και λέω στη Χριστίνα ή στο Σταύρο ότι ξέρεις κάτι, αντί να ασχολείσαι 5 ώρες τη μέρα με αυτό το οποίο είναι να πατάς αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, αυτό, να χάνεις χρόνο με αυτό και να και στο μυαλό σου, θα το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη γιατί μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα και κάτσε εσύ να κάνεις το ποιοτικό, κάτσε εσύ να κάνεις το παραπάνω, κάτσε εσύ να φέρεις αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αντί να συμβαίνει αυτό, πάμε και τις λέμε ότι κάνουμε τους χαζούς, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και αφήνουμε τη Χριστία να το κάνει με AI μόνη της και ό,τι γίνει.
0: Ναι. Ο κίνδυνος είναι από τη στιγμή που επίσης ένας προσωπικός βοηθός σου κάνει τόσο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, εσύ μετά δεν ψάχνεις να βρεις κάτι καλύτερο. Να ανεβάσει τον εαυτό σου, να το πας στην επόμενη σκάλα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι της θεωρίας ότι όταν απελευθερώνεις χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να πας να κάνεις τα επόμενα πράγματα.
0: Πρόσεξε, δεν το σκέφτονται όλοι έτσι.
1: Ο καθένας
0: θα το αξιοποιήσει εντελώς διαφορετικά. Η τεμπελιά που λέγαμε.
1: Είναι η τεμπελιά που λέγαμε.
0: Το πώς θα αξιοποιήσεις το χρόνο μετά είναι δική σου υπόθεση. Αυτό το λέω και τους ακροατές. Το τι θα κάνεις εσύ μετά είναι δικό σου. Δεν μπορώ να σου πω εγώ ή ο Σταύρος.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορώ εγώ με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο να γυρίσω και να πω ότι έχω δώσει στα χέρια της Νικόλ, στα χέρια τα δικά μου, στα χέρια τα δικά μου, στα χέρια αλλωνών μας, έχω δώσει όλη τη γνώση του σύμπαντος. Έχω επί της ουσίας εξισώσει το πεδίο σε ένα σωρό εξειδικεύσεις. Δηλαδή, εγώ καλός, κακός, εσύ, όλοι μας μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε αποκτήσει μια εξειδίκευση. Ξέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από κάποιον άλλον γιατί έχουμε περάσει 20 χρόνια, 30 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι των Μαϊκανών.
1: Αυτή η εξειδίκευση που έχουμε πλέον δεν έχει καμία. Δεν έχει το πλεονέκτημα που είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Γιατί πολύ,
0: πολύ
1: απλά το να γυρίσω να πω ότι εγώ ξέρω, εγώ ήξερα να κάνω μια στρατηγική επικοινωνίας για κάποιον κτλ. Το 90%, το 95% των πραγμάτων που ήξερα τα κάνει ένα AI αυτή τη στιγμή σε 2 λεπτά.
0: Εδώ λοιπόν όμως υπάρχει άλλη παγίδα. Δεν υπάρχει η υπογραφή του καθένα, του καθενός. Δεν υπάρχει η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό αυτό που τον ξεχωρίζει. Είτε είσαι συγγραφέας, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι ηθοποιός. Διαβάζω τώρα που γίνεται στις ΗΠΑ τεράστιος δώρος και σ' άλλος με τα μικροδράματα. Τι είναι τα μικροδράματα, μπορεί να το έχετε προσέξει και εσείς κυρίες και κύριοι. Στο κινητό σας ξαφνικά σκάνε σειρές τύπου τηλεοπτικές, τεχνητή νοημοσύνη όλο, ηθοποιεί κανονικά.
1: Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια υπήρχαν αυτά τα ίδια μικροδράματα, οι ίδιες εταιρείες.
0: Απλά
1: είχαν ηθοποιούς χαμηλού επίπεδου, οι οποίοι παίζανε, εντάξει, μεξικάνικη τηλενοβέλα τώρα.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι όλο AI, είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη, είναι εξαιρετικά πανέμορφη.
1: Ο Ben Affleck πούλησε πρόσφατα 587 εκατομμύρια δολάρια, μια εταιρεία που κάνει παραγωγή περιεχομένου για Hollywood με AI.
0: Το είδα, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος άλλος και για αυτό το κομμάτι, το δημιουργικό. Φαντάσου τι σημαίνει αυτό τώρα για τον κινηματογράφο, για τη μυθοπλασία στις τηλεοράσεις, στα προγράμματα, γιατί σου έρχεται εδώ στο κινητό πολύ καλή παραγωγή, με απίστευτα χρώματα. Φαίνεται ότι είναι τέχνητη νοημοσύνη. Εσύ τι θες να χαζέψεις και να χαλαρώσεις?
1: Φαίνεται τώρα. Α, σε ένα χρόνο θα φαίνεται?
0: Τι να σου πω, όχι βέβαια. Θα είναι εντελώς φυσικό.
1: Εμένα η πρόβλεψή μου.
0: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν?
1: Εμένα η πρόβλεψή μου είναι το Netflix σου, το χι Netflix σου αύριο το πρωί.
0: Θα εξειδικευτεί.
1: Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Θα σου λέει, θες να δεις, ξέρω εγώ, Top Gun. Θα σου λέει τι θες να δεις, θα του λες θέλω να δω μια ερωτική κομεντή που είναι ένα ζευγάρι που ξεκινάει από την Αθήνα, καταλήγει στη Ρώμη και πάει ξέρω εγώ στο Μιλάνο.
0: Θα στο φτιάξει.
1: Και θα το, μετά από τρία λεπτά θα είναι έτοιμη η ταινία με ηθοποιούς, με αυτά που θα έξω και θα το βλέψει AI. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Απέχει πολύ λιγότερο όπως φανταζόμαστε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι σε ένα χρόνο ή σε πέντε χρόνια, αλλά είναι εκεί, έρχεται. Γιατί πολύ απλά. Η τεχνολογία είναι ήδη εκεί, τη λείπει, η υπολογιστική ισχύ και κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω να το φτιάξει αυτό το πράγμα για να παράγει αυτό που θέλει. Mm. Και θα πω και κάτι το οποίο όσο κακός μπορεί να ακουστώ πάρα πολύ κακός, αλλά δυστυχώς είναι και πραγματικότητα. Και το 95% από τα πράγματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν φτιαχτεί για να καλύπτουν αυτή την ανάγκη του streaming, η οποία μας έχει εξαναγκάσει όλους να έχουμε απαιτήσεις, να δούμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, πολλές σειρές, πολλά πράγματα. Το 95% από αυτά τα πράγματα είναι κάποιες flat σειρές, τις οποίες δεν τις πολύ παρακολουθείς, δεν τις πολύ βλέπεις, δεν έχουν αναπτύξει χαρακτήρες, δεν έχουν αυτό το αίσθημα το να το δεις και να το νιώσεις που λέγαμε. Είναι πράγματα που τα βλέπεις και μετά από δύο μέρες δεν θυμάσαι καν ότι τα είδες.
0: Ναι.
1: Άρα και το AI πόσο χειρότερο δηλαδή θα είναι με αυτά.
0: Είναι απίστευτο το πόσο σιγά σιγά περνάει ώρα και περνάει συζήτηση και έρχονται θετικά μηνύματα ότι είναι χρήσιμο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη. Μας φοβίζει γιατί είναι το καινούριο. Έχει αυτές τις σοβαρές παγίδες που εσύ ανέφερες, προανέφερες. Το πολύ σημαντικό. Γιατί θα μείνουν κάποιοι συγκεκριμένης ηλικίας, κρίσιμης ηλικίας ενδεχομένως, όπως λένε και κάποιοι.
1: Διαφωνώ.
0: Για πες.
1: Εγώ εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία. Και εδώ νομίζω να ακούσει και η κόρη μου που θα της αρέσει αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνω. Εμένα το σημερινό πράγμα βλέπω τεχνητή νοημοσύνη και κοιτώντας το και επιχειρηματικά και στρατηγικά και σαν άνθρωπος ο οποίος ζει από αυτό, βιοπορίζεται από αυτό κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει το εξής. Συνήθως όταν ερχόταν μια τεχνολογική πρόοδος, μια καινούργια τεχνολογία, οτιδήποτε, είχαμε ότι νέοι άνθρωποι είχαν στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα όμως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία ξαφνικά αποκτούν ένα εργαλείο το οποίο η εμπειρία τους και η γνώση τους μπορεί να τους κατευθύνει να το αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα και άρα έχουν πολύ λιγότερη ανάγκη από τους από κάτω. Και γι' αυτό άμα δούμε σε όλες τις έρευνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατά κύριο λόγο κτλ, τα junior class, δηλαδή τους νέους που μπαίνουν σε εταιρείες, μειώνεται πάρα πολύ ανάγκη για νέο κόσμο. Γιατί ποιος είναι ο κύκλος ζωής του επαγγελματικός? Μπαίνω σε μια εταιρεία, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, φτιάχνω καφέδες, κάνω εδώ, γράφω κανένα κείμενο, βοηθάω, σιγά σιγά μαθαίνω, βρίσκεται και κανένας άνθρωπος, μου λέει δύο πράγματα, εξελίσσομαι, μαθαίνω να κάνω κάτι, βελτιώνομαι, αποκτώ γνώση, ανεβαίνω και από κάτω μου έρχονται άλλοι που κάνουν το ίδιο πράγμα και αυτός είναι ο κύκλος της επαγγελματικής ζωής. Τώρα ξαφνικά λοιπόν οι από κάτω δεν χρειάζονται. Γιατί δεν χρειάζεσαι εσύ κάποιον που είσαι σε μια υψηλότερη θέση, δεν χρειάζεσαι κάποιον να του πεις έλα εδώ να σου πω, γράψε μου πέντε κείμενα, ετοίμασέ μου αυτά και αυτά να τα δω και να σου πω κτλ. Θα πεις το AI κάντα.
0: Θα πω κάτι, γιατί εσύ μου έχεις φτιάξει την Clio. Η Clio είναι ο δικός μου προσωπικός βοηθός. Τι κάνει λοιπόν η Clio? Το πρωί στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε πει 8 η ώρα, το έχουμε προγραμματίσει, έρχεται το πρώτο της μήνυμα με όλες τις ειδήσεις. Ξέρει, έχει αυτή τη στιγμή
1: με τις ειδήσεις που χρειάζεσαι εσύ, όχι μόλις ειδήσεις.
0: Άρα αυτό από μένα, για μένα, ας πούμε, μου εξοικονομεί γύρω στη μία ώρα και. Το πρωί έκανα αυτό ακριβώς. Σηκωνόμουν, έπαιρνα τον καφό μου, καθόμουν στον υπολογιστή και καθόμουν και βλέπα τι υπάρχει, τι γίνεται. Αφού λοιπόν η Clio αυτή τη στιγμή βρει τις ειδήσεις και ξέρω ότι εγώ μετά έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή, το προφίλ της οποίας είναι αυτό το συγκεκριμένο, μου προτείνει μετά θέματα. Τι λέω, θέλω να έχω ένα επιστημονικό, θέλω να έχω ένα περιβαλλοντικό παράδειγμα τώρα. Αυτό επίσης εμένα μου εξασφαλίζει πολύ χρόνο. Και μετά όμως είναι. Έλα να το πούμε. Και μετά λοιπόν, ήταν ο Πόστος Μαγκεριάδης αυτό που ακούσατε. Και μετά λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, εγώ, ο άνθρωπος μαζί με τη συνεργάτη δά μου τη Μελίνα, θα κάτσουμε άνθρωπος, ενώ θα κάτσουμε και θα στήσουμε την εκπομπή. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο πρώτο κομμάτι, βοηθήσει εμένα πάρα πολύ.
1: Το οποίο ποιος το έκανε? Το έκανε σε μια παλιότερη εποχή ο intern, να το πω έτσι όπως θες πες το, εγώ έχω καγή, ο ασκούμενος της δημοσιογραφίας που είχε έρθει να μάθει
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και η δουλειά του να κάνει αυτά τα πράγματα, να κάνει εδώ, να κάνει εκεί.
0: Έλα, Νικόλ. Νικόλ. Να κλείσουμε με σένα, Νικόλ. Αν ναι. και έχετε και ο Σπύρος Μάλης που είναι επίσης φαν σου, οπότε δεν ξέρω ότι θα θέλει να ρωτήσει πράγματα.
1: Ναι, θα απαντήσουμε.
0: Έλα, Νικόλ.
2: Θα πω λίγο κιόλας αυτό που λέμε τόση ώρα. Από τα παιδιά, έχουν και παιδιά της ηλικίας μου και πιο μικρά, έχουν αρχίσει και να μάθουν να φτιάχνουν και αυτά AI. Επειδή, για να πω, όταν ήμουν 9, είχα φτιάξει κι εγώ, έπαιζα Roblox και είχα φτιάξει ένα παιχνίδι δικό μου, έτσι τώρα για την πλάκα. Mm-hmm. Όταν το φτιάξα όμως, είχα δει πόσο δύσκολο ήταν να γράψω αυτό. Θέλω αυτό να το κρατήσεις εκεί πέρα, να μου το έχεις εδώ. Και μετά από λίγη ώρα, δύο μέρες μετά που το κοίταξα και όλα αυτά, που και πρόσφατα τώρα είχαν μπει άνθρωποι, ολόκληροι άνθρωποι, και φίλοι μου το παίζουν κάθε τρεις και λίγο, είχα δει ότι εγώ είχα φτιάξει ολόκληρο AI χωρίς να το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, είναι κόρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτι πολύ απλό. Υποθέτω ότι μια στιγμή λέει.
1: Κάτσε γιατί σε έφτιαξα. Συγγνώμη, μιλάμε για το AI.
0: Πες για το παιχνίδι γεωγραφίας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, δεν θα πω το. Υπήρχε ένα. Όταν ήμασταν μικροί, υπήρχε ένα παιχνίδι, όχι στην Ελλάδα, βασικά στο εξωτερικό. Ήταν ένα επιτραπέζιο που λέγεται Πού στον κόσμο είναι η Κάρμεν Σαντιάγκο. Mm-hmm. Η λογική πίσω από αυτό το παιχνίδι ήταν ότι και καλά κυνηγούσε αυτή τη μεγάλη κλέφτρα την Κάρμεν Σαντιάγκο και σου δίνανε κάποια στοιχεία. Και είχε κάποιες, και σου ερχόταν το στοιχείο και σου λέγε, ξέρω εγώ, είναι, σε αυτή την πόλη υπάρχουν που πάει, υπάρχουν τα ηλίσια πεδία. Και σου είχε 4-5 επιλογές και πρέπει να διαλέξει σε ποια πόλη να πας, στο Παρίσι προκειμένου, για να ακολουθήσεις κτλ. Και είχε ένα ωραίο κομμάτι στην ουσία. Μάθαινες γεωγραφία παγκόσμια κτλ. Από αυτό το πράγμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια μάχη στο να μάθεις γεωγραφία στα παιδιά σου με τον τρόπο που έχουν αποσπαστεί από την τηλεόραση, από όλα αυτά. Μπήκα στη λογική, ωραία, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Να φτιάξω ένα παιχνίδι με ελληνική γεωγραφία σε αυτή τη λογική, ότι κυνηγά κάτι κλέφτε και σου λέει κάτι τέτοιο. Και αυτά. Πήγα στον Παρασκευά, που είναι ο δικό μου βοηθό, προφανώ, και του λέω: ωραία, φτιάξε κάτι. Μετά του είπα δύο πράγματα. Μετά από μισή ώρα ακριβώ είχα ένα παιχνίδι, τον στόχο δείξει. Έχω ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελεύθερο, το έχω βάλει και ελεύθερο να παίζει και μάλιστα το λέω από τώρα: δεν κρατάει cookies, δεν κρατάει τίποτα ακριβώ επειδή απευθύνεται σε παιδιά. Και το οποίο προσαρμόζεται μέσω AI στην ηλικία, δημιουργεί μέσω AI τις ερωτήσεις και σε βάζει να μπει στο χάρτη να ψάχνεις πόλεις. Είναι πολύ εύκολο, δεν έχω σκοπό να είναι δύσκολο. Έχω σκοπό όμως να μαθαίνει κάποιος για μια πόλη, να μπορεί να λέει ότι όταν λέω Βόλο, να μπορώ να το βρω στο χάρτη, να μην κάθομαι να ψάχνω ξέρω εγώ στα Επτάνησα. Και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα το έβαλα και στο Facebook και παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι geo.catalytic.gr για όποιον θέλει. Το Catalytic είναι με Q στο τέλος.
0: Είναι εντελώς και δωρεάν, δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ για να ξέρετε.
1: Ναι, είναι για να παίξει κάποιος και η λογική είναι ωραία να παίξουν παιδιά, να παίξει κόσμος. Μπας και αν βοηθηθεί ένας άνθρωπος και μάθει να βρίσκει την Καστοριά στο χάρτη, εγώ έχω κερδίσει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, όταν εγώ ας πούμε ήμουν στη διαφημιστική, είχα developers, είχα designs και αυτά, θα χρειαζόμουν 1,5 μήνα για να το φτιάξω. Και τώρα το έφτιαξε κυριολεκτικά σε μισή ώρα.
0: Ο Παρασκευάς μπορεί να κάνει λάθη.
1: Όλα κάνουν λάθη, αλλά ξέρω τι εννοούμε λάθος.
0: Πες Νικόλ.
2: Να πω κι εγώ που έχω παίξει το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Από τους πρώτους.
1: Ναι.
2: Είχα και το πριν.
0: Είχες το προνόμιο αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι όντως έχει μερικά λάθη. Δηλαδή μερικά σημεία δεν γράφει. Δεν γράφει το όνομα.
1: Τα φτιάξαμε.
2: Πρέπει να το βρεις εσύ.
0: Αυτό είναι σοβαρό. Και αυτό και έκανε ερώτηση. Οτιδήποτε θα πρέπει και εμείς μετά να το διασταυρώνουμε. Αλλά όταν γίνεται, είναι κάτι καινούργιο και κάνει λάθη, τελειοποιείται.
1: Ναι, καταρχάς, να πω το εξής, ότι και εμείς όταν φτιάχναμε ένα software, ότι δούμε μια σελίδα, ήταν η πρώτη έκδοση και 50 λάθη. Μετά τα έψαχνα, τα βρίσκα, τα μάθη. Έτσι πάει. Αλλά τι θέλω να πω, να οριοθετήσουμε τι εννοούμε λάθος. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά τα συστήματα, τα λάθη που νομίζουμε ότι κάνουν, είναι λάθη τα οποία είναι, εμείς συζητάμε κάτι λάθος και γι' αυτό παράγει κάτι. Ή του ζητήσαμε να πάει σε σημεία τα οποία πλέον δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά, δηλαδή,
0: να.
1: Είναι αρκετά απλό σε αυτό το πλαίσιο.
0: Επειδή κλείνουμε, βλέπεις μπροστά σου είναι ο Σπύρος που τακτοποιεί το μαγκαζίνο του. Κάποτε, θυμάστε, κάναμε στο χαρτί τις προσταφαιρέσεις. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Είχαμε λοιπόν χαρτί στο μάθημα, στο σχολείο, διαίρεση. Λοιπόν, κάποια στιγμή ήρθε το calculator στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και τακ τώρα.
1: Γιατί πας στο calculator.
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι το δεν αδράνησε το μυαλό. Ξεκολουθούμε να ξέρουμε να κάνουμε διαίρεση.
1: Ας το calculator, είναι πιο απλό. Όταν ήρθαν τα κινητά και σταματήσαμε να πληκτρολογούμε το τηλέφωνο, σταματήσαμε να θυμόμαστε αριθμούς. Ενώ παλιό, που έχουν μνήμη τα γέννη, ενώ παλιότερα θυμόμασταν 500
0: λεπτά. Δεν ξέρω, Σταύρο μου, και εγώ νόμιζα ότι απλά γέρασα.
1: Ναι, εγώ έχω κρατήσει όμως, συνεχίζω, έχω υποσχεθεί στο Στρέι Σαντορίνη ότι θα τους έλεγα.
0: Γιατί γρήγορα, γιατί ναι, τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει αδέσποτο σκύλο, γιατί παρέλαβα χθες το Θόρ, να πω ότι οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί, το βάλαν στο καράβι από τη Σαντορίνη, κάναν πολύ διαδικασία. Ο Θόρ είναι ένα λυκό σκύλο που μου ήρθε στο σπίτι, ένας γερμανικός ποιμενικός 3 ετών.
0: Καινούριος,
1: καινούριο
0: μέλος της οικογένειας.
1: Καινούριο μέλος της οικογένειας, ναι, γιατί είχαμε μείνει μόνο με την Ήρης.
2: Τεράστιος.
1: Τεράστιος, και οι άνθρωποι από τη Σαντορίνη εξαιρετικοί. Το βάλαν στο καράβι, το βάλαν σε ένα πετάξι. Και
0: υιοθέτησες.
1: Υιοθέτησες
0: σκυλί. Υιοθέτησες σκυλί, λέγεται Θόρ. Από πού, ξανά το πούμε.
1: Από τα Στρέι Σαντορίνη, από την φιλοζωική της Σαντορίνης, mm-hmm. Οι οποίοι είναι τρομεροί.
0: Και θα, αν σου πω κάτι, Σπύρο, δεν έχω άλλες εκπομπές όμως εγώ. Θα το κάνουμε τα παιδιά θέμα.
1: Ναι,
0: Στρέι Σαντορίνη. Πολύ ωραίο. Και τώρα που είναι 3 ετών ο Θόρ, θα σε μάθει και θα τον μάθεις ή έχει άλλη δυσκολία επειδή είναι λίγο μεγάλος?
1: Εντάξει, προφανώς
0: μωρό είναι ακόμα.
1: Δεν είναι το ίδιο με το να πάρεις ένα κουτάβι, αλλά επίσης τα γερμανικά ποιμενικά είναι από τα πιο εύκολα. Από τα εύκολα. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά, αλλά θέλουν και έμπειρους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ έχω πάνω από 15 χρόνια που ζω με γερμανικά ποιμενικά, έχω εκπαιδεύσει ήδη δύο. Ο ένας μας έφυγε δυστυχώς, αλλά. Σιγά σιγά.
0: Πάω να μπω Στρέι Σαντορίνη. Όχι, τι μου κάνεις, μην το πω στην κόρη μου.
1: Στο Facebook θα μπείτε.
0: Μην το πω στην κόρη μου. Γιατί αυτό είναι που με. Γι' αυτό άλλο ένας λόγος.
1: Εγώ ξαναλέω. Εγώ τρελάθηκα με το εξής. Το σκυλί μου ήρθε στο σπίτι. Να. Μου το έφερε ένα pet taxi στο σπίτι. Δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή νόμιζα ότι θα πάω στο λιμάνι να το πάρω και λέει όχι, θα σου φέρω. Και ήρθε το σκυλί στο σπίτι, παιδιά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Κονταξής. Βάλε και ένα τραγούδι μου, ρε φίλε, τώρα έλα απόψε από τα παλιά να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Σταύρος Κονταξής στην τελευταία εκπομπή και την ευχαριστώ πάντα.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Πάντα. Και στην ΕΡΤ όταν ήμασταν επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Η Νικόλ, παρακαλώ, ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλ, εσύ λες το τέλος. Κάνεις το τέλος εσύ.
1: Τι, όχι, χαιρετίσματα στους μαθητές σου, πες, έλα.
0: Σε όλους σας, ελπίζω να ακούνε.
2: Κι εγώ ελπίζω. Ο μπαμπάς ένας φίλος μου ακούει.
0: Γεια σου, μπαμπά. Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν ακούει, δεν είμαι 100%. Αυτό μου έχουν πει.
0: Ωραία. Μένα. Καλή σχολική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Ναι. Θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και οι δύο.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Σπύρο, δεν μιλήσαμε, τι να σε κάνω, μάλλον.
3: Όπου είχε την ομορφότερη παρέα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπύρος Μάλης με το μαγκαζίνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
7: Sky 100,3.
6: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
12: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
13: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
13: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
14: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
13: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
14: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
13: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Victoria Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421 100 659.
15: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Δεν πάνε σε κάποιο κουβά. Επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Δηλαδή εσείς, εγώ, μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους.
17: Και τι σημαίνει ο οικονομικός αποκλεισμός του Τραμπ στο Ιράν, αλλά και τι σημαίνει και για τις χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη στα 94 ευρώ το πετρέλαιο.
18: Διαρωτώνται τι μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο πια για αυτή τη νέα περίοδο που μπαίνουμε με τον οικονομικό στραγγαλισμό και την οικονομική συντριβή του καθεστώτος που επιδιώκει τώρα η Ουάσιγκτον.
19: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και του αργού.
17: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πριν προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε το θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες 2-3 ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες τέτοιες που φλερτάρουν με τον καύσωνα, σε μια δοκιμασία για όσους τουλάχιστον έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού και πάλι την πυροσβεστική. Υψηλά επίπεδα ξηρασίας. Ο Αύγουστος, οι θερμοκρασίες τον Αύγουστο συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός μίλησε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
2: Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες θα ευνοούν αυτό το φαινόμενο, διότι θα πρόκειται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, χαμηλή σχετική υγρασία. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία έναρξη πυρκαγιών, ιδιαιτέρως από αμέλεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε με βάση τα επιχειρησιακά μας δεδομένα λένε ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλλεφθεί στα όρια φτώφορης διαδικασίας 308 πολίτες, 272 από αμέλεια, 36 από πρόθεση.
17: Και πριν προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, θα μεταφερθούμε και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι η Μέρη Τούμπα, υπό αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που μόλις ακούσατε. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και προς το παρόν, να σου πω, δεν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Μας βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου.
17: Α, ακόμα καλύτερα.
5: Ακόμα καλύτερα για όσους είναι εδώ. Ακόμη χειρότερα για εμάς που είμαστε με τα ρούχα.
17: Καταλαβαίνεις ναι,
5: τώρα.
17: Καταλαβαίνω.
5: Αλλά... Ναι. Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και Έλληνες και πολλούς. Συγγνώμη, έχασα το φυσικό. Έχει πολλούς και Έλληνες και τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Πάνε και στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας, αλλά και στην ανοργάνωτη. Και πολλοί έχουν μάλιστα μαζί τους και ομπρέλες, καρεκλάκια.
17: Λογικά οι παραλίες της Αττικής συγκεντρώνουν τώρα τον κόσμο που δεν μπορεί, έχει επιστρέψει από τις διακοπές ή δεν κατάφερε να φύγει. Οπότε αυτές τις 2-3 ημέρες και με την πολύ ζέστη θα βρουν καταφύγιο εκεί.
5: Αυτό, εμείς μιλήσαμε και με κάποιους. Ναι, που γύρισαν από τις διακοπές τους και λένε αφού έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, μια ανάσα δροσιάς ήρθαν να την πάρουν εδώ στην παραλία. Αύριο και μεθαύριο θα ξεκινήσει να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασία. Τώρα εδώ λέει ότι είναι περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
17: Μια χαρά, μια χαρά είναι. Οι αυριανές μεθαυριανές θερμοκρασίες θα φλερτάρουν με θερμοκρασίες σε καύσωνα. Βλέπω, Μέρη, ότι άρχισες από τα εύκολα, τα δύσκολα τα άφησες για μετά.
5: Ναι, είπα να περάσω
17: πρώτα από την παραλία και μετά κέντρο.
5: Και μετά να κάτσουμε στο κέντρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε μέσω του ηχητικού αποσπάσματος που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Φαίνεται λοιπόν πως το οικονομικό επιτελείο τακτοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, καλά το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το είπε σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το είπε με... έδωσε 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
17: Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου που όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες νομίζω το έχει στραμμένη την πηξίδα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Έχει διαφορετικούς λόγους, όχι εργασιακούς πάντως, να γνωρίζεις.
17: Σωστό, σωστό.
21: Ναι, νομίζω ότι μπήκε μία επιπλέον πινέζα σε αυτό το στίγμα των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να γίνουμε εις βάθος σοφότεροι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όμως με δεδομένο ότι ο κύριος διορίζεται το ταβάνι, διότι ο κύριος Μαρινάκης έδειξε τι έχει στην τσέπη της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είπε ότι ο διαθέσιμος φόρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο. μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι εφάπαξ παροχές, ως εχμές, εγώ ξεχωρίζω το σήμα για τις αλλαγές στα τεκμήρια που το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και πολύ εγκαίρως εδώ από τον Sky. Σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο αποδίδουν δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με τον Παύλο Μαρινάκη μάλιστα να υπενθυμίζει και τη χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο, δεν επιβεβαίωσε ούτε και έκλεισε βέβαια το σενάριο προς τη στήριξη των συνταξιούχων. Μένει να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Όπως επίσης ανοιχτό παράθυρο άφησε και για ένα νέο πρόγραμμα που να αφορά στη στήριξη των οικογενειών και όχι μόνο για την στεγαστική κρίση. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι, δείχνοντας βέβαια παράλληλα ως βασικό πρόβλημα τα κλειστά ακίνητα. Τώρα πέρα και έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε, η συνέχεια, η επέκταση της εμβέλειας του μηνύματος που εξεπέμψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και έφερε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτές τις κινήσεις η Άγκυρα μοιάζει με έναν δρομέα που τρέχει μόνος του και στο τέλος παίρνει μόνος του και το μετάλλιο, και ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Στο πολιτικό πεδίο δε αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή προδιαγράφεται ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης στον δρόμο προς την κάλπη της άνοιξης του 2027. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Έβαλε όμως και το όριο ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συγκρίνεται μόνο με τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο.
17: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Μας είπε και στα τα υπόλοιπα θέματα, στα εθνικά θέματα και της εγχώριας πολιτικής σκηνής, στα οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτή τη συνέντευξη στο News 247 που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομικών ήταν στον Αντένα.
0: Ήδη διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ανακούφισης των πολιτών. Τα περιθώρια που θα προκύψουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά. Οι μικρομεσαίοι είναι στο ραντάρ του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Από τη στιγμή που τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδίδουν και οριμάζουν, προφανώς υπάρχουν περιθώρια. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
17: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στο Sky, και είπαν...
20: Ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνον, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019...
0: Λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
17: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στο Sky, και είπαν...
20: Ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνον, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.

0: να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνον, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019 η χώρα μας είχε 38% ανεργία των νέων και 22% ανεργία των γυναικών.
1: Νομίζω ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην κινηθεί οριζόντια κατ' εμάς με μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση εν πάση περιπτώσει στην αγορά αλλά και στις μεγάλες έτσι αλυσίδες τροφίμων οι οποίες και αυτές πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
2: Το βασικό πρόβλημα με την κυβέρνηση και με τα μέτρα τα οποία παίρνει γενικά με την αντίληψη του πώς λειτουργεί το κράτος είναι όχι απλά η αποσπασματικότητα, είναι η πραγματική αδυναμία να συγκρουστεί με τις συνθήκες που δημιουργούν την αύξηση των τιμών, με τις συνθήκες που δημιουργούν την εσχροκέρδεια, με τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο πολίτης στο νοικοκυριό, όπου στα μισά του μήνα, στις 20 του μήνα, ο μισθός τελειώνει και η δυνατότητα να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει.
3: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί σήμερα μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου από την Ψάθα. Θυμάστε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το ένα συνετρίβει. Τα συντρίμμια του λοιπόν μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τατοίου, όπου εκεί βεβαίως θα μπουν στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο, ολοκληρώνεται τώρα να πούμε το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας και το γερανοφόρο οχήματα θα ξεκινήσουν να μετακινούν αυτά τα συντρίμμια για να μπορέσουν να γίνουν οι νέες αυτοψίες σε ασφαλή τοποθεσία στην βάση στο Τατόι. Μια δύσκολη διαδικασία να πούμε γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά τις 10 το πρωί και αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα τελευταία κομμάτια πάνω στους γερανούς της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε αυτή την διαδικασία 19 ημέρες μετά την σύγκρουση, να θυμίσουμε στις 2 Αυγούστου κατά την οποία είχαν χάσει ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής, ο σύνδεσμος στο μισθωμένο ελικόπτερο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο, όπως θυμόμαστε, είχε καταπέσει και αυτό στο σημείο. Χρειάστηκε ουσιαστικά τμήματα όπως για παράδειγμα το στροφείο και οι έλικες να αποκολληθούν μέσα από χαράδρες, ανάμεσα από απόκρημνα σημεία και δέντρα για να μπορέσει να γίνει ασφαλής μεταφορά με παρουσία πυροσβεστικής, με κλιμάκια του ΕΟΔΑΣΑΜ, με πραγματογνώμονες εδώ και αστυνομικούς, μια διαδικασία πολύωρη η οποία αναμένεται βεβαίως μετά να επιταχύνει και ένα κομμάτι της έρευνας το οποίο είχε λίγο καθυστερήσει. Ήδη έχουμε γνώση ότι όσον αφορά τη διερεύνηση που την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπήρξαν και κάποιες πρώτες καταθέσεις μεταξύ των οποίων και του πιλότου του δευτέρου ελικοπτέρου. Θα τρέξει και μια διαδικασία και με αξιωματικούς που συμμετείχαν στο συντονισμό, γιατί εκεί τουλάχιστον φαίνεται να διαπιστώνονται κάποια λάθη σε πρώτο στάδιο τον συντονισμό των εναέριων ρήψεων. Όπως και να έχει όμως ένα κομμάτι που για εδώ και 20 μέρες προκαλούσε και σε εμάς απορία γιατί παρέμεναν εδώ τα συντρίμμια, πλέον σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που επιβάλλει, που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ στο Ιράν. Έχουμε από την πλευρά των Ιρανών την καταδίκη αυτών των απειλών. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές συνέπειες και εις βάρος των χωρών οι οποίες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν. Παρένθεση μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως από την Κίνα, το Ιράκ, είναι και η Τουρκία. Είναι και η Τουρκία. Οπότε εκεί διαμορφώνεται μια πολύπλοκη κατάσταση τώρα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιώργο.
5: Καλώς σας βρήκα. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε ότι θα, σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου
3: του οικονομικού πολέμου.
5: Τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία προετοιμάζει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, όπως τόνισε μιλώντας στο CNBC, το οικονομικό αμερικανικό δίκτυο, ο Σκοτ Μπέσεντ. Λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την οικονομική D-Day, δηλαδή την απόβαση των ΗΠΑ. Ο κύριος Μπέσεντ είπε ότι πρόκειται για διπλό πλήγμα

0: τηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή η στρατηγική θα αποδώσει στο Ιράν και θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ήρθε η ώρα οι σύμμαχοί μας και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα να λάβουν αποφάσεις. Μάλιστα είπε, θα συντρίψουμε το καθεστώς, είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση, ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Είναι, είναι
0: τον George W. Bush.
1: Είναι ο George Bush μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, είχε βγει τότε και είπε, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από χώρες της Δύσης, τους λέει εδώ δεν υπάρχουν πολλά στρατόπεδα, υπάρχει το στρατόπεδο το δικό μας και το στρατόπεδο των τρομοκρατών. Αν δεν είστε μαζί μας, είστε με τους άλλους.
0: Είστε με τους άλλους. Τώρα, να πούμε ότι η Κίνα ήδη αντέδρασε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο είπε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και οι πιέσεις συνήθως δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα, χρειάζεται διάλογος και η Κίνα είναι αντίθετη σε αυτό, στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
1: Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του Ιράν.
0: Νομίζω
1: μεγαλύτερος.
0: Στο πετρέλαιο είναι ο μεγαλύτερος σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά βέβαια το Ιράν, λόγω γειτνίας, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το Ιράκ. Ναι. Όπου υπάρχει
1: σύμφωνοι, αλλά το να αποκλείσεις την Κίνα και να επιβάλλεις κυρώσεις στην Κίνα ή ο αποκλεισμός που θα κάνεις στο Ιράν να έχει αντίκτυπο στην Κίνα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι να αποκλείσεις το Ιράκ ή κάποια άλλη χώρα. Είναι,
0: ακριβώς.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Και βέβαια, όπως είπες, μπορεί αυτές οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέμε, γιατί οι πρωτογενείς κυρώσεις θα τις υποστεί το Ιράκ, το Ιράν. Τις δευτερογενείς κυρώσεις, εάν στραφούν προς την Τουρκία, που και αυτή έχει...
1: Βεβαίως.
0: Έτσι πλήττεις και έναν από τους συμμάχους σου, όχι μόνο νατοϊκά και γενικά στην περιοχή, στη Συρία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα, με δηλώσεις σαν και αυτές του Προέδρου Τραμπ ή του Σκοτ Μπέζεντ, ο οποίος λέει, δεν ξέρω γιατί... στην ίδια συνέντευξη του στο CNBC λέει, δεν ξέρω γιατί αυξήθηκαν έτσι λίγο οι τιμές, τσίμπησαν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω ότι σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
1: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
0: Εβδομάδων. Ναι. Τον είπα.
1: Όχι. Και εγώ το έπιασα με λίγο καθυστέρηση και προσπαθούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το έψαξα το θέμα και σε.
1: Ναι, αλλά το έψαξα
0: και σε ορίζοντα.
1: 100
0: τόσα, ναι. Και. Το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent. Ναι. Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
1: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι?
0: 67,22.
1: Εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Δεν είναι καθόλου ωραία.
1: Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από την γειτονιά αυτή που μιλάμε. Δηλαδή θα πάμε στο θέμα Τουρκία-Ισραήλ. Έχουμε και νέα επεισόδια. Αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε στο κομμάτι των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οικονομία. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινόπολων Αττικής. Μίλησε στο Μέγκα.
2: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Όμως και στην αύξηση δεν έχουμε δει αύξηση 30% στην τιμή της βενζίνης. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης είναι περίπου στα πλαίσια του 5, του 6, του 7%. Οι σημερινές τιμές είναι κατά ένα λεπτό αυξημένες λόγω του ότι τα δηληστήρια αύξησαν το τιμολόγιο κατά ένα λεπτό. Άρα είμαστε το 2,02 και για τα δύο προϊόντα. Την τρέχουσα εβδομάδα σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Και όσοι δεν το έχουν ξεπεράσει είναι πολύ κοντά οριακά στο 2.
1: Οι τιμές που διαμορφώνονται βεβαίως στην χώρα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Οι χαμηλότερες τις συναντάμε στην Αττική. Στα νησιά είναι διαφορετικό το κόστος. Το γνωρίζετε όσοι πήγατε τις διακοπές σας. Τι έγραφε το ταμπλό ο κύριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Εκεί θα πάμε στην Νάξο. Μίλησε στο Μέγκα.
3: Βενζίνα στην άξονα στο 2,33 και το πετρέλαιο στο 2,24. Το κόστος στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο τριτογενή έχει ανέβει. Αν βάλουμε ότι και το πετρέλαιο και η βενζίνα αλλά και το προπάνιο, το αέριο έχει εκτοξευτεί, υπάρχει κόστος. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε εμείς σαν Ένωση στο τυροκομείο, χρησιμοποιούμε προπάνιο, αλλά και όλα τα εστιατόρια χρησιμοποιούν προπάνιο. Οπότε έχει εκτοξευτεί, έχει περάσει και το 2,80.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφές ότι διαχέεται σε όλη την αγορά. Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο Σεπτέμβριο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ερωτήθηκε σήμερα ο κύριος Σκιουρτζής. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε σε τι βαθμό θα παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά λέμε στο υποθετικό σενάριο ότι μπορεί να ξεκινούσε σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Πώς θα ήταν το σκηνικό, ο κύριος Σκιουρτζής στο Open.
4: Ιδιαίτερα το δεκαήμερο το τελευταίο έχουμε μία αύξηση 18 λεπτά στην βενζίνη και 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως και το ρεύμα, δεν είναι στα καλά τους. Είναι αρκετά ακριβά. Προφανώς θα ζητηθεί μία σημαντική έκπτωση από το κράτος, γιατί θα ανοίξουμε στις ίδιες τιμές που κλείσαμε πέρσι. Ο Απρίλιος ήταν στο 1,70-1,75. Η τιμή είναι 80.
1: Ναι, είναι τιμές που δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει κάποιος. Αυτές που ανέφερε προφανώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το φυσικό αέριο δεν είναι με τα καλά του, είπε ο κύριος Σκιουρτζής χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κατάσταση που επικρατεί. Το φυσικό αέριο, ας δανειστώ αυτή την έκφραση, το φυσικό αέριο δεν είναι στα καλά του και στη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δήμητρα.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Σοβαρό καμπανάκι πλέον και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γερμανία, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόνο γύρω στο 50%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο φορτώνουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με πλήρες τις δεξαμενές του χειμώνα.
5: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα φορτώνουν τώρα, γιατί οι τιμές το καλοκαίρι κανονικά είναι χαμηλότερες, προκειμένου να πουλήσουν οι έμποροι ενέργεια στο χειμώνα αργότερα σε υψηλότερες τιμές το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επιρρύπτει ευθύνες στους ενεργειακούς παρόχους για κερδοσκοπία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, γιατί η Γερμανία, έχοντας περάσει από το 22 και μετά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά την δεκαετία του 70, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάστηκε τότε να επενδύσει, να στραφεί στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ, γενικότερα από τη Μέση Ανατολή, και τώρα εξαιτίας της κατάστασης και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και βέβαια και του πολέμου με το Ιράν, έρχεται να αντιμετωπίσει μία δεύτερη μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Γερμανία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τα αποθέματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σλοβακία, στη Σουηδία και στη Λετωνία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε σοβαρές εκκλήσεις από τις Γερμανικές Ενώσεις Καταναλωτών για το χειμώνα, που προτρέπουν τους καταναλωτές να ελέγξουν από τώρα τις συμβάσεις τους, κατά πόσο δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρες σταθερών τιμών, γιατί για μια μονοκατοικία στη Γερμανία με ετήσια κατανάλωση γύρω στις 20.000 κιλοβατόρες αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κόστος περίπου επιπλέον 400-500 ευρώ. Είναι πολύ υψηλές τιμές για τη Γερμανία, που κάποτε το φυσικό αέριο ήταν πραγματικά...
1: Όση ώρα αναφέρεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου, Δήμητρα, σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα ακούμε για τη Γερμανία, που ένα στοιχείο που συνέβαλε σε αυτό που λέμε ατμομηχανή της Ευρώπης, για το χαρακτηρισμό ατμομηχανή της Ευρώπης για τη Γερμανία, ήταν και το θέμα της ενέργειας, της φθηνής ενέργειας που έπαιρνε από τη Ρωσία. Και τώρα μας περιγράφεις ένα σκηνικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή πριν την ρωσική εισβολή. Επειδή τώρα το έφερε η συζήτηση για τη Ρωσία, τη ρωσική εισβολή, υπάρχει ένα συναγερμός για εντοπισμό οπλών.
5: Ναι, στο Βερολίνο, λίγο έξω από το Βερολίνο, σε μια δασική περιοχή, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια κρύπτη. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, δύο αναφέρουν τα γερμανικά δίκτυα προς το παρόν. Πάντως, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εκτιμά ότι πρόκειται για ένα κρυσφύγετο ρωσικών πρακτόρων και τα όπλα αυτά προορίζονταν πιθανώς για στοχευμένες επιθέσεις στη Γερμανία. Ναι. Μάλιστα μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, όμως το συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ήδη από το 2025 και αυτή τη στιγμή ήδη σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD έχουμε και μία πρώτη σύλληψη ενός υπόπτου από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται πιθανό να είχε συμμετοχή, ναι, στη δημιουργία αυτού του, αυτής της κρύπτης, ναι, με τα όπλα, ναι, ναι, που μισφύγε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Φελίδη. Τον έχουμε κρατήσει στο στούντιο. Είπα ότι θα μας μιλήσει για Τουρκία-Ισραήλ, αλλά επειδή έκλεισε η Δήμητρα με το θέμα της Ρωσίας και τις υποψίες που στρέφονται εκεί, είχαμε πλήγματα, συνεχίζονται μάλλον τα πλήγματα εκατέρωθεν.
0: Συνεχίζονται εκατέρωθεν. Σήμερα είχαμε 135 ρωσικά ντρόουν να εξαπολύονται κατά της Ουκρανίας. Ευτυχώς όχι βαλιστική πύραυλη. Και είχαμε και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήττουν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, σε απόσταση πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.
1: Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα οι Ουκρανοί στον ύψιστο βαθμό.
0: Ακριβώς. Βέβαια το βάθος, το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας είναι, ναι, σχεδόν,
1: ναι,
0: άπειρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι, οι πετρελαϊκές τις εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
1: της
0: διαμετακόμισης, οι εγκαταστάσεις, οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο βεληνικές των Ουκρανικών,
1: βέβαια,
0: όπλων.
1: Βέβαια. Γιώργο, να δούμε τώρα τα νέα επεισόδια σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ. Εκεί πλέον από μία έντονη ρητορική της μίας χώρας εναντίον της άλλης έχουμε περάσει στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλλον δεν έχουμε τώρα περάσει. Οι πληροφορίες μου λένε, που αντλώ μέσα από ανοιχτές πηγές, τον, ναι, Ισραηλινό τύπο, πως εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες γίνονται επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία της Συρίας.
0: Της Συριακής επικράτειας.
1: Ναι. Όχι αεροπορικές επιθέσεις. Όχι. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.
0: Δολιοφορά, στοχοθέτηση.
1: Τώρα αφαιρείς. Είχαμε και επίθεση που συνδέεται ευθέως με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Χτύπησαν μια βάση την οποία είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα Τούρκοι και σε συνεργασία την έφτιαχναν έναν Ισύρι με τους Τούρκους.
0: Και αυτή η βάση, η Αμπού Αλταχούρ, είναι 70 μόλις χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
6: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
9: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
8: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε!
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο που βρήκε τη λύση για να μην πληρώνει ρεύμα στο να αλλάζει συνεχώς πάροχο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Ενέργειας παίρνει κάποια μέτρα τα οποία περιορίζουν λιγάκι αυτό το πέρα δόθε σε διάφορες εταιρείες, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Αναφερόμαστε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές προφανώς και όχι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία και εκεί το κράτος βεβαίως πρέπει να αναλαμβάνει. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο, καλώς ήρθες.
6: Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός ενεργειακός τουρισμός.
5: Ενεργειακός
6: είναι
5: τουρισμός,
6: αυτοί οι οποίοι μπορούμε να πούμε διάφορα, κάνουν hopping στους παρόχους και διάφορα τέτοια και μόλις βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο λογαριασμό, αντί να τον αποπληρώσουν πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία, αφήνουν λοιπόν ένα φέση στην προηγούμενη και καταφέρνουν κατά τέτοιο τρόπο να έχουν να μην πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς λοιπόν, μάλιστα αυτοί οι ενεργειακοί τουρίστες έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ρεύμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που προφανώς το 2026 θα έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτήν την ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί αυτό το φαινόμενο των ενεργειακών τουριστών. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη πλατφόρμα επισήμανσης οφειλετών. Θα μπορούσαμε να την πούμε κάτι σαν τη ρεσία για τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίοι θα επισημένονται από τους παρόχους και θα επισημένονται τρεις φορές. Την τρίτη φορά καίγονται. Δηλαδή στην πρώτη επισήμανση θα έχεις, ας πούμε, θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως δεν το κάνεις γιατί θέλεις να αποφύγεις, αλλά γιατί μπορεί όντως να σε συμφέρει να αλλάξεις και αφήνεις κάποιο ποσό γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις.
5: Το ερώτημα είναι ότι γιατί υπάρχει και η δεύτερη χαριστική, αλλά γιατί το έχω ακούσει και αυτή την κριτική, ότι εντάξει μία, αλλά με τη δεύτερη θα έπρεπε να λαμβάνει τα μέτρα. Εδώ χαρίζεται και η δεύτερη φορά.
6: Χαρίζεται λοιπόν και η δεύτερη φορά και την τρίτη φορά, με το που επισημαίνεται τρίτη φορά ο κακοπληρωτής, πια είναι και με τη βούλα, αν θέλεις, στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι και με τη βούλα ενεργειακός τουρίστας και ως εκ τούτου τελειώνει η δυνατότητά του, άρα θα πρέπει να αποπληρώσει. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα άμεσα ή δεν ξέρω πότε, αναλόγως ποια εταιρεία έχει ποια πολιτική για την διακοπή της ηλεκτροδότησης.
5: Αλλά τέλος πάντων μπαίνει ένα φρένο σε αυτό το πηγαίνω.
6: Αλλά μπορεί να πάει να πληρώσει τέλος πάντων την οφειλή του και να συνεχίσει να έχει το ρεύμα του, απλά δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο για να κρύβει οφειλές με αυτό τον στρατηγικό τρόπο.
5: Με τα φέσια να έχουν φτάσει για το ρεύμα στα 3 δις.
6: 3 δις. 3 δις, τα οποία αυτό λέμε είναι στοιχείο του 2025. Το 2026 είναι προφανώς μεγαλύτερο και γι' αυτό σίγουρα η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει αυτή τη ρύθμιση.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Μίλησε στον Sky ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και είπε:
7: επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Mm. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες φυλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή.
5: Καλύτερη πάσα ο κύριος Χριστοδούλης δεν μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν εκτός από τα 3 δις άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνουμε και αυτά εμείς, οι συνεπείς, τα οποία έρχονται από ρευματοκλοπή. Ο λόγος στη Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριο. Πραγματικά, και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση στον Ασπρόπυργο, σε οικισμούς Ρωμά. Είχαμε λοιπόν 16 συλλήψεις της αστυνομίας μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα από τα συνεργεία του ΔΔΕΚ κυλώθηκαν συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων. Σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα καλωδίων, τα οποία, 2.380 μέτρα καλωδίων, σχεδόν 2.500, τα οποία σύμφωνα τώρα με την αστυνομία προσμεγούνται για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές. Η επιχείρηση έγινε την Πέμπτη το πρωί μετά από τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μαζί με τη διεύθυνση τροχέας των ΔΔΕ, χρησιμοποιήθηκαν και drones. Κατά τους ελέγχους τώρα διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από σπίτια, ενώ σε βάρος των 16 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα οι αστυνομικοί, πέρα από όλα αυτά, βεβαίωσαν και 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, την μη χρήση ζώνης ασφαλείας και την έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν και 4 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες οδήγησης. Τώρα η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είναι μια υπόθεση παρόλα αυτά που έχουμε δει αρκετές φορές.
5: Από τις πολλές, από τις πάρα πολλές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο ΔΔΕ, βεβαίως με τη συνοδεία της αστυνομίας, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πηγαίνει ο ΔΔΕ να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί να πάει χωρίς αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, να ξυλώσουν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίου που ήταν, που τα χρησιμοποιούσαν για να κλέβουν ρεύμα. Και κάτι ακόμη που εντάσσεται στο πεδίο της οικονομίας, γίνεται ακριβότερη η καθημερινή μας συνήθεια, ο καφές. Καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις παίρνουν σταδιακά και στη λιανική, οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση, οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου για να συγκρατηθούν οι τιμές. Εσείς οι ίδιοι λέτε.
9: Έχει ακριβήνει βέβαια, όπως και να γίνει.
10: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
11: Έχει τσιμπήσει, έχει τσιμπήσει.
12: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
5: Και ο κύριος Νίκος Ατζαράς είναι εισαγωγέας έμπορους καφέ.
13: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
5: Στο κομμάτι των εκτόσεων να δούμε τώρα τι μηνύματα εισπράττει αλλά και εκπέμπει η αγορά. Χαρακτηρίζουν ασθενική τη φετινή περίοδο οι έμποροι, την φωτεινή εκπτωτική περίοδο, τη θερινή, καθώς οι προσφορές, όπως λένε, δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις, οπότε εκεί το πράγμα δυσκολεύει, είπατε εσείς.
14: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
15: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
16: Απλά προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
14: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
16: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
14: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά. Αγοράσεις κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
15: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
5: Και ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
17: Ήτανε μεγάλες οι εκπτώσεις και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος και έχουμε και τα αποτελέσματα σχεδόν. Είναι απογοητευτική. Το καταναλωτικό κοινό είναι όσο πάει κάθε χρόνο είναι πιο περιορισμένο.
5: Θα ανέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, τον ανταποκριτή μας, για μια περίπτωση όπου μάλλον από θαύμα δεν εκεί υπήρξε κάποιο θύμα. Όταν έπεσε ένα μπαλκόνι, αποκολλήθηκε ένα μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Σπύρο, εγώ θα προσθέσω σίγουρα από θαύμα.
5: Ναι, έτσι όπως το είδες, δηλαδή γιατί... το σκηνικό ήταν...
18: Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική, είσαι. Γιατί έγινε και μια ώρα το συγκεκριμένο συμβάν που είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο, ήταν βράδυ, ήταν δίπλα στην πλατεία Άθωνος, για όσους δεν ξέρουν, Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο που υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες, καταστήματα, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους, οπότε καταλαβαίνεις ότι
5: οπότε λες, έτυχε να μην περνάει κάποιος όταν έπεσε το μπαλκόνι.
18: Ξεκάθαρα έτυχε, επίσης εκείνη τη στιγμή ήταν σταθμευμένο ένα όχημα ακριβώς κάτω από αυτό το μπαλκόνι, ήταν ένα εγκατελειμμένο κτίριο, είχε σταθμεύσει ένα όχημα μπροστά, οπότε σε περίπτωση ας πούμε που δεν υπήρχε το όχημα αυτό θα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Εν τέλει προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα και κάποιες φθορές στο παρακείμενο κατάστημα που βρίσκεται στο σημείο, αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για καθαρή τύχη και θαύμα το ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Είναι ένα πολυσύχναστο σημείο, επαναλαμβάνω, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο με πάρα πολλά καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και πάρα πολλοί κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει από εκεί, γιατί είναι από τα τουριστικά σημεία της
5: Ελλάδας. Ναι, καταλαβαίνω.
18: Κάποιος επισκέπτης.
5: Έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την ώρα που είπε στο μπαλκόνι.
19: Τρώγαμε και βλέπω ένα μπαμ σαν σεισμός. Είχαμε όλευση και βλέπω τα χάλια αυτά. Αλλά προηγουμένως πριν να πέσει αυτό ήταν μια κυρία, πήγε να βάλει τα αμάξι, τελικά μετά το πήρε το αμάξι και έφυγε. Μετά από 3 λεπτά έπεσε ολόκληρο το που βλέπετε εσείς.
5: Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στην Πάτρα, στο σχεδόν, όχι σχεδόν, καθημερινό μας ραντεβού με την Ελένη Παρασκευοπούλου, που με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της, η συνεργάτη εδώ του Sky, ανταποκρίτρια του Sky, φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που αφορούν αυτό που λέμε καθημερινότητα, και ένα από αυτά είναι και η απάτηση εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
20: Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσω να μεταφέρω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
5: Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ πάντως με το ρεπορτάζ και τις υποθέσεις που φέρεις στην επιφάνεια. Το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα των ακροατών. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακούγονται αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι απατεώνες, τι κάνουν. Μπας και γλιτώσει κανείς, τι να πω.
20: Ναι, προσπαθούμε να ψάχνουμε κάθε μέρα τα περιστατικά και να βρίσκουμε πριν. Από τους δράστες, τους νέους τρόπους και να τους παρουσιάζουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Σας πάω στην Εντολοκαρνανία αμέσως. Έχουμε θύμα τηλεφωνικής απάτης, μία 74χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει, επικοινώνησαν μαζί της άγνωστη και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Της είπαν ότι χρωστάει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, θα βρουν τον τρόπο να το τακτοποιήσουν και τη ζήτησαν να βάλει μέσα σε μία σακούλα ό,τι είχε, χρήματα και κοσμήματα. Αποτέλεσμα να βάλει εκεί 9.000 ευρώ με τριτάμιλα με πάντα και κοσμήματα αξίας κατά δήλωσή της 6.000 ευρώ. Και μάλιστα βγήκε και πήγε και συνάντησε 74χρονη το ζευγάρι. Έναν άντρα και μία γυναίκα και τους παρέδωσε τη σακούλα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είδε και τους δράστες. Είστε δηλαδή σε άμεση οπτική επαφή με τους δράστες. Από εκεί και πέρα σας περνάω στην υπόθεση της Ηλίας, όπου έχουμε μία 50χρονη γυναίκα σε χωριό λοιπόν της Ηλίας. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ποιες περιοχές βρίσκονται, πού ακριβώς, γιατί έχω ερωτηθεί, αλλά δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν σε χωριό της Ηλίας, η 50χρονη γυναίκα, όπου εδώ άγνωστοι της τηλεφωνούν και της λένε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Καινούργιο τώρα αυτό story. Δεν μας το είχες αναφέρει.
20: Έχουμε καινούργια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι ψάχνουμε όσο μπορούμε περισσότερα.
5: Ναι.
20: Από το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Της λένε λοιπόν, την παίρνει κάποιος και της λέει: γεια σας κυρία μου, είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και.
20: Βεβαίως. Για να μην πληρώσετε φόρο, συγκεντρώστε ό,τι έχετε να μας το δώσετε. και θα σας βοηθήσουμε για να μην πληρώσετε φόρο.
5: Ναι.
20: Η γυναίκα πίστεψε για κάποιο λόγο ότι δεν θα πληρώσει φόρο, την έπεισαν και δίνει, σας μεταφέρω γιατί λέμε κοσμήματα, αλλά θέλω κάποια στιγμή, γι' αυτό τα δίνω, να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Δίνει μέσα στη σακούλα μεταξύ άλλων περιδέρεο, βραχιόλια, δαχτυλίδια χρυσά, σκουλαρίκια, μαργαριταρένιο βραχιόλι, μία χρυσή βέργα χειρός, χρυσό σταυρό. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Αξίας μεγάλης. Ναι.
20: Για πράγματα που έχουν
5: ναι.
20: οι άνθρωποι μία ζωή.
5: Οπότε προστίθεται και αυτό στο παλμαρέ τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για ακόμη μία φορά. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν έμφαση και να αναδεικνύουμε αυτά τα γεγονότα. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία της στιγμής, την αδυναμία της ηλικίας, τέλος πάντων, για να μπορούν να αποκομίζουν χρήματα. Το ίδιο έκαναν και με μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία, ακούστε τι έκαναν, την πήρε τηλέφωνο αρχικά κάποιος και της είπε ότι αν δεν μας δώσεις, γιαγιά, όλα σου τα χρήματα και τα κοσμήματα, θα σε σκοτώσουμε. Η γυναίκα το έκλεισε και μετά από λίγο της τηλεφώνησε κάποιος άλλος, επίσης απατεώνας, ο οποίος της είπε ότι είμαστε αστυνομικοί, ξέρουμε ότι σε πήρε προηγουμένως κάποιος και είπε ότι θα σε σκοτώσουν και για να τον πιάσουμε βοήθησέ μας, βγάλε έξω τα κοσμήματά σου και εμείς την έχουμε στημένη να βοηθήσεις την αστυνομία. Εκείνη το πίστεψε, μίλησε η Ελένη Παρασκευοπούλου, μίλησε μαζί της.
0: Ό,τι σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάτω με αυτά τα λεφτά μια ζωή. Άρχισε και μου λέει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι από δίωξη αστυνομίας. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
5: Δεν περίμενα να την πατήσω, είπε η γυναίκα. Περιέγραψε στην Ελένη Παρασκευοπούλου πώς ακριβώς την εξαπάτησαν. Της παρουσιάστηκε απατεώνας με απειλές, θα σε σκοτώσουμε, και μετά από λίγο της τηλεφώνησαν κάποιοι άλλοι επίσης απατεώνες, το έπαιξαν αστυνομικοί και έτσι την έπεισαν. Η γυναίκα νόμιζε ότι βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία, βοηθάει να συλληφθούν οι δράστες. Είναι μία από τις περιπτώσεις που νομίζω πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πρόκειται για μία νέα μέθοδο την οποία ελπίζω να μην τη συναντήσουμε εις βάρος άλλου ανθρώπου, να μην πέσουμε πάνω του. Η Έλα Χελβατζό τώρα για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους είναι μέχρι και σήμερα, έχει πάλι παράταση, δεν ξέρω. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Όσοι κανονικά σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη και οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο μάλιστα έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Το όριο φτάνει τις 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιδοτούμενη περίοδος ξεκινά από τον Σεπτέμβριο και φτάνει ως το τέλος του 2027, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κανονικά με ηλεκτρονική κλήρωση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Όχι, Sky εξακολουθείτε να ακούτε, μη σας μπερδεύουμε άλλο. Η μουσική είναι από το βίντεο που ανέβασε στα social της, στα κοινωνικά της δίκτυα, η Μαντόνα. Η superstar Μαντόνα βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και κάποιες ημέρες. Του δίνει και καταλαβαίνει, ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πήγε σε πανέμορφα σημεία της χώρας μας, του τόπου μας, σε μοναστήρια. Πήγε στην Κέρκυρα να γιορτάσει λοιπόν και τα γενέθλιά της. Και από εκεί ανέβασε ένα βίντεο που είναι με τους συνεργάτες της. Σπάει πιάτα, γλεντάει με τον παραδοσιακό τρόπο, η Μαντόνα, του παραδοσιακού τρόπου γλεντιού εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και ο Πρωθυπουργός στα δικά του social με ευχές για τη Μαντόνα. Της λέει χρόνια πολλά Μαντόνα για τα γενέθλιά σου, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Και αυτή βεβαίως δεν είναι μια τυχαία κίνηση, η Μαντόνα έχει εκατομμύρια ακολουθούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάνει είναι εισάξιο με διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες προβολής του ελληνικού τουρισμού. Τόσο κοστολογείται ένα βίντεο που δείχνει τις ομορφιές της πατρίδας μας και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική παρουσία, και ο Πρωθυπουργός, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έσπευσε να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προβολής τουρισμού, κάτι που δεν είδα τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, το Γιάννη Χανιωτάκη. Γεια σου Γιάννη, και καλώς τα δεχθήκατε. Καλώς, να πω μέχρι. Και καλώς τα δεχθήκατε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την βασιλική οικογένεια. Μετά από περίπου 6 χρόνια στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν θα επιστρέψουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μία είδηση που βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η οποία έπεσε και σαν κεραυνό σε νεφρία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή για την απόφαση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, θα μετακομίσουν σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο με τα δύο παιδιά τους, τα οποία θα ξεκινήσουν τη φίτησή τους σε Βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε, Σπύρο, ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες, ως μη ενεργά δηλαδή μέλη, ναι, της βασιλικής οικογένειας. Περισσότερο ερμηνεύεται ως μία κίνηση.
5: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το κουτσομπολιό γύρω από τη βασιλική οικογένεια αρέσει σε πολλούς. Τώρα υπάρχει ερμηνεία για την επιστροφή του ασώτου?
1: Πολλές. Αρχικά να σας πω ότι αυτό που οι περισσότεροι εκτιμούν είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούλιο, όπου ο βασιλιάς είδε από κοντά το γιο του και τα εγγόνια του, οπότε ίσως εντάσσεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Είδαμε και από το περιβάλλον του παλατιού να διαρρέεται ότι ο βασιλιάς χαιρετίζει την απόφαση αυτή ως μια ευκαιρία να βλέπει περισσότερο το γιο του, τα εγγόνια του, ναι, την ύφη του. Και βέβαια ανοίγει και μία άλλη συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα, σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί η φύλαξη της οικογένειας.
5: Υπάρχει και αυτό το θέμα, δεδομένου ότι δεν έχουν πια την ιδιότητα που είχαν. Να σου κάνω άλλη μία ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Οι σχέσεις των δύο αδελφών πώς είναι?
1: Είναι τεταμένες, έχουν
5: εννοώ του Χάρη με τον αδερφό του, τον πρίγκιπα, τον Ουίλιαμ.
1: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα τεταμένες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπήρξε και κάποια αντίδραση από το περιβάλλον του Ουίλιαμ σχετικά με το γεγονός της επιστροφής των Σάσεξ. Σίγουρα είναι ένα σημείο τριβής των δύο πλευρών. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί λίγο οι σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο.
5: Άρα οι γέφυρες προς το παρόν έχουν πέσει προς τον Κάρολο, προς τον βασιλιά. Δεν υπάρχουν γέφυρες με τον αδελφό. Κατάλαβα.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, με δύο λεπτομέρειες παραπάνω για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι προσελκύει το ενδιαφέρον. Διεθνείς εξελίξεις τώρα, πιο βαριά πράγματα, από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Την Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση Μέρκελ σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
2: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει.
5: Δικαίως πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζουμε και εμείς. 6-16 Καραλή. Εντάξει, ο άλλος πια, Νίκος Σταμαρτέλο, δηλαδή σε λατήρια πατάει.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλώς
4: το. Ο Ντουμπλάντης είναι άλλο επίπεδο.
5: Ναι.
4: Δυστυχώς, δηλαδή έχουμε αυτόν τον αθλητή, το χαμογελαστό παιδί, τον Μανόλο.
5: Πρόσεξε, θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει τόσο πολύ, επειδή ο Ντουμπλάντης και η σχέση του είναι τέτοια που ναι, μεν ανταγωνιστική, αλλά νομίζω ότι τον τραβάει κιόλας. Ναι, όταν πηδάει ο Ντουμπλάντης, είναι σαν να τον παίρνει και να τον τραβάει και τον καραλεί προς τα πάνω.
4: Συμφωνώ,
5: εγώ πιστεύω 100%. Ότι είναι θέμα χρόνου. Ότι θα την κάνει. Έτσι πιστεύω.
4: Συμφωνώ 100% ότι ο Ντουμπλάντης τραβάει τον Καραλή προς τα πάνω.
5: Ναι.
4: Το πιστεύω 100%. Το θέμα είναι ότι στα ύψη που έχει πάει ο Σουηδός μέχρι τώρα,
5: εντάξει,
4: δεν έχει διανοηθεί άλλος να πλησιάσει.
5: Αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
23: Ο ζωντανός σταθμός.
24: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
25: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
24: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
25: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
24: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
25: Και όλα γίνονται εύκολα.
23: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
26: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
23: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
26: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
25: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
25: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
23: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
8: All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 93.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς.
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
6: Summer Mix.
7: Valentino. Non-stop.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10 και 30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

0: ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Star FM 93.3. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου